ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: σας χτυπά.
1: Γυαλίνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: γαλαξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς.
1: Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε νωρίτερα ο 59χρονος πυρομανής, ο οποίος έβαζε φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για το City College, University of York, το KIT, το Keele University και το Anatolia College. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακά και εκτεθειμένη η κυβέρνηση, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελιών ή λαθών στη διαδικασία διοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, σημειώνει το ΚΚΕ. Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι άριστοι, για ακόμη μία φορά, αποδείχθηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαδροχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα ξημερώματα στη Συμβολή Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου στην Θεσσαλονίκη προκάλεσε ζημιές σε 6 σταθμευμένα οχήματα και τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ατόμου. Δασικές πυρκαγιές πλήττουν περιοχές της Γερμανίας και της Γαλλίας. Οι γερμανικές αρχές διέταξαν την εκένωση 1.800 κατοίκων στο χωριό Γκάι λόγω δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στη Γαλλία, στα νοτιοδυτικά, 525 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από χωριό καθώς η φωτιά στην περιοχή Λαντ κατέστρεψε 11.000 στρέμματα δάσους.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Για το επόμενο 48ωρο τα θυελώδη μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, με ρηπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και στην Δυτική Μακεδονία. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχή. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
3: Focus 103,6.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού
10: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
12: 51. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
14: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
13: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
14: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
13: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
17: Σπάσει γλάς. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: Και βλέπεις έναν Τσίπρα να υποστηρίζει τον Μητσοτάκη.
1: Ανακοίνωση. Και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται.
0: Θα σου πω τώρα, Τσίπρας, στηρίζει τον Μητσοτάκη. Τι είπε?
1: Λοιπόν.
0: Τώρα δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Και πότε θα είναι? Πότε θα είναι, κύριε Τσίπρα? Όταν τα κουκουλώσει ο Μητσοτάκης θα είναι? Όπως έγινε με το μάτι που κούλωσε τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Και ακούστε τι λέει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Υπάρχει Έλληνα στη χώρα που λέγεται Τσίπρας που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε άπειρες φορές?
1: Να σας ρωτήσω λίγο και για, για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα έχουμε πλέον να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα κόμμα είναι αναμονή του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Νιώθετε εσείς προσωπικά ότι το κόμμα σας πιέζεται από αυτή την κατάσταση?
0: Κάθε 6 μήνες, σαν την αντιβίωση. Πρέπει να νιώθω την πίεση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Μούσιο, έχω βαρεθεί κάθε 6 μήνες να ακούω για πίεση. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος, το λένε όλοι οι δημοσκόποι. Είμαστε ανωδικά συνεχώς και σιγά σιγά. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει. Θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη. Θα τον ρίξουμε από το θρόνο του, τον δίθεν αυτοκράτορα. Γιατί αυτοκράτορας νιώθει. Κάνει ό,τι θέλει. Και τα πάντα, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν απολογείται.
1: Όταν λέτε θα κυβερνήσετε, εννοείται ότι υπάρχει και πιθανότητα να συνεργαστείτε για μια κυβέρνηση?
0: Όχι, εγώ εμπιστεύομαι με τον ελληνικό λαό και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει έναν τεμπέλη, έναν άργο εκατομμυρίουχο που δεν δούλεψε ποτέ και όχι έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εργάζεται από το πρωί, είναι εδώ στις επάλξεις καθημερινά για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό και όχι για να οικονομήσει, όπως πολλοί υπουργοί από ένα κίνητο έχουν 12-13 τόσο το ποθενές και στους.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα πραγματικά σήμερα να κάνω μια ερώτημα σε όλους σας. Πείτε μου, ποιο άλλο κόμμα χτυπιέται και πολεμιέται περισσότερο από την ελληνική λύση? Αντιλαμβάνομαι τον Μητσοτάκη, τον Παράσταση, τον Απόδη. Όλοι. Όλοι. Αντιπολίτευση. Κυβέρνα, πρωθυπουργός είναι, εντάξει. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται οι δίθεν πατριώτες, αυτοί οι βαρυπινίτες και όλοι οι υπόλοιποι, τα όρκς που βγήκαν τώρα γιατί πιστεύουν θα κατέβουν σε εκλογές που δεν πρόκειται να κατέβουν. Μα δεν μπορούν να κατέβουν. Δεν πρόκειται να κατέβουν σε εκλογές. Δυστυχώς, παράνομο, ξεπαράνομο, δεν πρόκειται να κατέβουν. Τι να κάνουμε τώρα? Να βρίζουν όλη μέρα εμάς. Τι τους υποσχέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία? Ρωτάω ρε παιδί μου, μήπως υποσχέθηκαν κάτι? Για τροπολογία, κάτι τι? Για όλα ικανή είναι στο μάξι μου. Αφού τους εξυπηρετεί όλη μέρα ανοιχτά εις βάρος της ελληνικής λύσεως το σύστημα. Από τους ακροαριστερούς μέχρι τους ακροδεξιούς. Από τους ναζιστές, φασίστες μέχρι τους φασίστες ακροαριστερούς. Όλη μέρα βρίζουν εμάς. Όλη μέρα αντί της ελληνικής λύσης. Λες και η ελληνική λύση κυβερνάει. Και είμαστε οι μόνοι πραγματικά που έχουμε πρόγραμμα συγκροτημένο. Όχι κριτική αφηρημένα. Τους τα λέγαμε και για τα μπερελιέφ, τους λέγαμε για τα καμόφ, τους λέγαμε πάρτε Ιαπωνέζικα, υπήρχε και τα Ιαπωνέζικα τα πυροσβεστικά. Υπάρχουν αεροσκάφη, υπάρχουν ελικόπτερα. Τίποτα. Εκεί μόνο business, κονόμα και να κερδίζουν οι ολιγάρχες. Αυτό διαφέρει το Μάξιμο. Κολλητή ολιγάρχης, έτσι, και οικογένεια. Πάμε λοιπόν στο να δούμε τι πέτυχε στα 7 περίπου χρόνια, τα λίγα θα βάλω τώρα, ο Μητσοτάκης. Ακούστε λοιπόν τα επιτεύγματα του κυρίου Μητσοτάκη, του καλύτερου πρωθυπουργού, που ο πρωθυπουργάρα, Μητσοτάκα, ρε, Αδωνάρα, ρε, όλες αυτές οι γελιότητες, οι φεδρότητες που ακούγονται κατά καιρούς στα διάφορα TikTok. Πάμε λοιπόν. Είμαστε πρώτοι στους εμέσους φόρους. Η Ελλάς, δια του κυρίου Μητσοτάκη, του μεγάλου αυτού πρωθυπουργού, μεγάλου, να είχαμε να λέγαμε, του ελαχίστου αυτού πρωθυπουργού μπρος στο μεγαλείο της Ελλάδος, είναι πρώτη σε έμεσους φόρους. Η Ελλάδα έχει περίπου 68 φόρους. Ναι, 68 φόρους. Τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα, 68 φόρους πληρώνουμε. Όταν η Γερμανία είναι 30, η άλλη 25, η άλλη 20, εμείς έχουμε 68. Γιατί έχουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Πρώτη σε υπερορίες εργασίας. Βέβαια. Πρώτη σε υπερορίες. Υποχρεωτικές το δεν είναι. Το ζόρι. 13ωρο. Έτσι, γαλέρα, κανονική. Γαλέρα με τον Μητσοτάκη. Γαλέρα. Δεν τον νοιάζει ο εργαζόμενος. Τα κολυτάρια του υπλούς τον ενδιαφέρουν όμως. Δεν τον νοιάζει ο εργάτης. Αυτός που μοχθεί. Τελευταία εισαγοραστική δύναμη. Μια χαρά. Μας πέρασε και η Βουλγαρία. Τελευταία εισαγοραστική δύναμη, το καταλαβαίνετε αυτό. Η Ελλάς. Τελευταία σε ελευθερία του τύπου. Ελέγχει όλο τον τύπο ο Μητσοτάκης. Όλο τον τύπο. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, site να μην έχει πάρει φράγκα. Και υπάρχουν και άλλοι εκβιαστές. Με ένα ποινικό μητρό, τρεις σελίδες πρέπει να είναι φυλακή για εκβιασμούς. Για γυναίκες που εκβιάζαν παλιά με παιδιά που είχαν χαθεί στη ζωή του. Δηλαδή απίστευτα. Και κυκλοφορούν ως εκδότες ή ως ιδιοκτήτες site. Που πρέπει να είναι φυλακή κανονικά. Και κελαϊδάνε, κελαϊδάνε. Νοέμβριος κοντά είναι. Νοέμβριος. Τελευταίες εκχρηματοδοτήσεις στα ΙΗ. Πρώτη σε αναμονή ιατρικών εξετάσεων. Παναγία μου βόηθα. Γιατί αυτό? Διότι πολύ απλά προηγούνται οι αλλοδαποί πρόσφυγες μετανάστες, σου λένε αυτοί. Λαθρομετανάστες, σου λέω εγώ. Έτσι. Μπαίνει ΜΚΟ μέσα, κουβαλάει 40 μέσα. Άιντε όλοι οι Γιούρια, ούτε ένας τίποτα. Μπαίνουν και οι Ρωμά, Αλβανορωμά, Βουλγαρορωμά, έχουν έρθει και από Ρουμανορωμά. Κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπαίνουν όλοι μαζί με στο νοσοκομείο και ο Έλληνας περιμένει 10-12 ώρες στην ουρά. Απλά είναι τα πραγματάκια. Συνονοηθήκαμε. Τελευταίες σε επιχειρηματικές επενδύσεις. Διότι άλλο επένδυση επιχειρηματική και άλλο ντουβάρι να αγοράσω και άλλο ανεμογεννήτρια. Επιχειρηματική επένδυση σημαίνει κάνω επιχείρηση με τα δικά μου τα λεφτά, δίνω θέσεις εργασίας, ας πάρω και μια επιδότηση. Ας πάρω, αλλά προσφέρω θέσεις εργασίας. Το να γεμίζω ανεμογεννήτρες στην Ελλάδα με μηδέν θέσεις εργασίας και με πανάκριβο ρεύμα δεν είναι επένδυση, είναι κονόμα του πάροχου ενέργειας. Πρώτη σε αιτήσεις ασύλου ασυνόδευτων ανηλίκων. Έτσι, όλο αυτό τι αποδεικνύει? Ότι ο Πρωθυπουργός είναι μοιραίος για την Ελλάδα. Μοιραίος για την πατρίδα. Μοιραίος είναι ο τύπος. Και αν δεν έλεγε τον τύπο, θα είχε φύγει εδώ και 5-6 χρόνια. Θα τον είχαν διώξει. Αλλά ελέγχει. Πολύ χρήμα. 100 δις φαγώθηκαν. 100 δις.
Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε προβληματισμένος. Βέβαια. Προβληματισμένος για την πύρινη τραγωδία. Τέτοιο πρόβλημα, ρε παιδί μου, τέτοιο προβληματισμό είχα να δω πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Πότε ήταν, όταν πλημμύρισε η Αθήνα, όταν πλημμύρισε η Μάντρα, όταν κάηκε το σχηματάρι πιο κάτω, όταν κάηκε η Δαδιά, όταν κάηκε ο Εύρος, όταν κάηκε, ξέρω εγώ, η Δαδιά και Εύρος μαζί είναι, η Ρόδος. Πάντα είναι προβληματισμένος. Αλλά πάντοτε δεν ήξερε, Τέμπη, δεν γνώριζε, δεν τα άμαθε, δεν του τα πάνε. Ο άνθρωπος έτσι να κάνει. Δεν ξέρει. Έχει ένα Αλτσχάιμερ πολιτικό στο μυαλό. Αναφέρθηκε και πάλι στην κλιματική κρίση. Επικαλέστηκε διεθνές παράδειγμα και υποστήριξε ότι ανάλογες κρίσεις περνούν και άλλες χώρες. Μάστε. Ωστόσο, μία λέξη έλειπε. Μία λέξη. Η ευθύνη. Να πει αναλαμβάνω την ευθύνη. Η υπευθυνότητα. Ο άνθρωπος είναι ανεύθυνος σε όλα. Του φταίει ο καιρός που έβρεξε πολύ. Του φταίει ο καιρός που είχε πολύ ήλιο. Του φταίει ο καιρός γιατί χιόνισε. Του φταίει η κλιματική κρίση. Αλλά ποτέ δεν φταίει αυτός. Δεν φταίει αυτός που ακυρώθηκαν όλα τα πτυτικά μέσα που έπρεπε να πάρει η χώρα μας. Που δεν έκανε το παραμικρό για την πρόληψη και όχι την καταστολή. Που δεν κάνει κανένα σχέδιο πραγματικό. Μόνο λόγια του αέρα. Είναι και κάηκε η Ελλάδα μας. Κάηκε η πατρίδα μας. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, του έλειπε η λέξη. Πολιτική αποτυχία, παρουσιάστηκε ως ένα αναπόφευκτο γεγονός και το φυσικό φαινόμενο που φταίει, mega fire και mega liar και ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, το λέει αυτός και οι υπουργοί του. Ακούστε, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι η εξήγηση για τις πυρκαγιές. Η εξήγηση για τις πυρκαγιές είναι ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες, ότι δεν υπάρχουν σαν δασοφύλακες, δασονόμοι, κανονικοί. Ότι δεν υπάρχουν πτυτικά μέσα ελικόπτερα 70 στον αριθμό για να είμαστε πανέτοιμοι και αν περιμένουμε τα καναντέρ το 30. Γιατί μας λέγανε το 25-26 θα πάρουμε καναντέρ. Τώρα μας λέγανε το 30. Μέχρι το 30 τι θα κάνουμε, θα κεγόμαστε. Η κλιματική κρίση λοιπόν δεν απαλλάσσει και το κράτος από την υποχρέωση να οργανώσει σοβαρά την πρόληψη με προσωπικό, με μέσα. Εδώ είναι τα παλικάρια στο Ρέθυμνο, χάθηκαν, ξέρετε γιατί. Γιατί πήγαν με μάσκα του COVID να σβήσουν πυρκαγιές. Δεν είχαν ειδικές μάσκες που κάνουν 250 ευρώ. Δεν τα δίνει η υπηρεσία. Στείλαμε νέα παιδιά και πνίγηκαν από τους καπνούς. Εδώ υπάρχουν πυροσβέστες που πηγαίνουν με πλαστική σόλα να σβήσουν πυρκαγιές. Σοβαρά μιλάμε. Ούτε αντιπυρικές, ούτε πυρήμαχες στολές δεν έχουν. Τίποτα δεν έχουν. Τους στέλνουμε στη φωτιά για να πεθάνουν. 7 χρόνια λοιπόν. Το περίφημο επιτολικό κράτος όχι απλά κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, αλλά κατέκαψε και την Ελλάδα. Την κατέκαψαν. Πραγματικά είναι απίστευτο να βασίζεται ένα κράτος στις πανάκριβες ενοικιάσεις ελικοπτέρων και μέσων αντί να έχει το δικό της τόλο η παλιοχώρα αυτή. Πάμε νοικιάζουμε ελικόπτερα πανάκριβα, παιδιά. Πανάκριβα. Αντί να έχουμε δικό μας τόλο. Να τα μάθει ο ελληνικός λαός. Και πάντα επικαλείται το θα γίνουμε καλύτερα ή θα οργανωθούμε καλύτερα, θα είμαστε καλύτερα. Ποιο κοροϊδεύεις, άνθρωπε μου? Σου καταθέσαμε από το 19-20 συγκεκριμένες προτάσεις ως ελληνική λύση. Γι' αυτό και τρέμει το σύστημα μόνο την ελληνική λύση. Γιατί δεν εξαρτώμαστε από κανένα πατεώνα, από κανένα καναλάρχη, από κανένα ολιγάρχη. Τι είμαστε, Τσίπρας? Να γλύφει το Μαρινάκι όλη μέρα και το Μελισανίδη και τον Αβρεντιάδη. Μπας και του πετάξει ένα κοκαλάκι. Και μου βγάζει ανακοίνωση ότι δεν είναι ώρα ανάληψης ευθυνών. Να βγάζει ο Τσίπρας ανακοίνωση στήριξη του Μητσοτάκη. Βέβαια, αφού τον κάλυψε στο μάτι, ο συγκεκριμένος Μητσοτάκης, αντί να βάλει φυλακή τον Τσίπρα με το μάτι, τον κάλυψε. Του κάναμε εξεταστική, δεν την έκανε ποτέ. Τώρα ο Τσίπρας βάζει πλάτη στο Μητσοτάκη. Του το ανταποδίδει. Για ξεχάσω εγώ τον Μυτιληναίο, πως τον αθώωσαν με τροπολογία του Μητσοτάκη, του Τσίπρα και τον παιδαραστή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Και εδώ αρχίζουν τα χειρότερα. Τι περιμένουν από αυτούς που είναι οι υπηρέτες των τραπεζών? Έκανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας και πήρε δίπλα την Λεπενιώτη, η οποία Λεπενιώτη ψήφισε υπέρ των φαντς και εναντίον των δανειοληπτών.
Καταλαβαίνετε ποιους ψηφίζετε? Το έχετε καταλάβει κι είναι όλοι αυτοί? Πάμε στις τράπεζες. Ενοχλητικό. Προμήθεια στην προμήθεια. Προμήθεια και ανοίγει νέο κυνήγι εσόδων. Οι τράπεζες μπορεί να υποχωρούν στις μικρές και ενοχλητικές προμήθειες της καθημερινότητας, όμως το κυνήγι των προμηθειών δεν σταματά, αλλάζει μορφή. Μου έλεγε η αντιπρόεδρος ότι έβγαλε 2 επιταγές των 5.000 ευρώ από την τράπεζα. Επιταγές για να αγοράσει κάτι. Έτσι. Η μία τράπεζα, σας λέω νούμερα, 200 ευρώ χρέωσε την επιταγή, η άλλη χρέωσε 70. Σταθείτε ρε μάγκες. Τα δικά μου τα λεφτά, σας παίρνω 5.000 και 10.000 και μου κρατάτε 500 ευρώ. Στα δικά μου τα λεφτά, ρε, επειδή μου δεν πάει, λόγαρτο. Δεν μιλώ για το. Πληρώνω εγώ τους υπαλλήλους μου μέσω ηλεκτρονικά, κανονικά, με τον νόμο, και μου κρατάνε και λεφτά. Για ποιο λόγο? Πας και πληρώνεις με το πόσο σου κρατάει λεφτά. Για ποιο λόγο, ρε, εσείς? Θα τα καταργήσουμε όλα αυτά, παιδιά. Τέρμα το ταβατζιλίκ των τραπεζών. Και αναβαλλόμενους φόρους και φόρους δεν πληρώνουν και προμήθειες παίρνουν και δισεκατομμύρια βγάζουν και ο ελληνικός λαός πεινάει. Σοβαρά μιλάτε? Είναι κράτος αυτό? Τι κάνουν λοιπόν οι κύριοι τραπεζίτες? Αναδιατάσσουν τις προμήθειες. Τα αγαπιέστηκαν και τις κάνουν αλλιώς. Διαχείριση περιουσίας, επενδυτικά προϊόντα, ασφαλίσεις, δάνεια και διασταυρούμενες πωλήσεις. Και αριθμοί δείχνουν ότι εδώ πλέον αρχίζει το πάρτι και αποδίδει 1,44 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθειακά έσοδα σε ένα εξάμηνο. 1,44 δις βγάλαν οι τράπεζες σε προμήθειες σε ένα εξάμηνο, δηλαδή σε ένα χρόνο θα βγάλουν και 4 δις και 5 δις. Η τράπεζα Πειραιώς, έσοδα από υπηρεσίες 462 εκατομμύρια ευρώ, έναν 325 εκατομμυρίων πέρσι. Αύξηση. Η παραγωγή ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής έφτασε 424 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 7%. Για σταθείτε ρε παιδιά, στη Eurobank τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13,5%. Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε αύξηση 10%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 243 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για κανονικούς τοκογλύφους τώρα, νόμιμους τοκογλύφους που κανένας δεν τους πειράζει. Κανένας. Υπηρετούν τους τραπεζίτες, τους ολιγάρχες, τους πλουτοκράτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να το καταλάβετε? Καταλάβετε το. Δεν θέλετε, δεν πειράζει. Εγώ θα συνεχίσω να τα λέω. Κι ας μην θέλουν να τα ακούσουν κάποιοι. Είμαστε οι μόνοι που τα λέμε, η ελληνική λύση. Και έχουμε σχέδιο. Έχουμε πρόγραμμα. Μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Μπορούμε. Γι' αυτό και μας βρίζουν όλοι. Γι' αυτό και μας βρίζουν όλοι σκιώτατα. Με ψέματα, με συκοφαντίες. Βγαίνει ο κάθε φεδρός, αγράμματος, ημιμαθής και ό,τι του κατέβει στο κεφάλι το πετάει.

πάμε τώρα στη Ρόδο. Θυμάστε τα καμένα της Ρόδου που κάηκαν πριν 2-3 χρόνια? Και πλημμύρισε πέρσι η Ρόδος γιατί κάηκε το βουνό από πάνω από τα δάση που κρατούσε τα νερά. Δεν είναι μόνο οι φωτιές. Είναι και ότι θα πάθουν οι άνθρωποι αν ψιλοβρέξει του χρόνου. Ό,τι πάθαν οι Ρόδοι που γέμισε το ποτάμι νερό και έφερνε ξύλα ό,τι έβρισκε. Γιατί δεν είχαμε αναχώματα και αντιπλημμυρικά έργα δεν κάνανε. Ακούστε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Στη Ρόδο, η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου εξέδωσε πράξη με την οποία επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δασική έκθεση περίπου 74.500 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Πελεκάνος. Για ποιο λόγο? Να ιδρυθεί υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τι είναι αυτό? Ακούστε, ακούει άλλος. Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τι είναι? Έργο αιωλικό πάρκο ισχύως 32 ΜΒ, καθώς και μονάδα αποδίκευσης ενέργειας με τους στερευτές. Κατανοητών, την κατακαημένη, κατακαμένη Ρόδο, την κατακάψανε. Θα στήσουν αιωλικό πάρκο 32 ΜΒ στα καμένα. Ναι, στα καμένα, πείτε μου ό,τι θέλετε. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Και δεν τρέπονται λίγο. Θα τα βάλω με όλους αυτούς, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Δεν είναι η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Ακούστε όμως, πριν από την έναρξη των εργασιών, η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά για τη χρήση της δασικής εκτάσεως, καθώς και την αναδάσωση. Απαιτείται έκδοση πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως από τη Διεύθυνση Δασών, μέχρι να γίνουν, δεν επιτρέπεται να κάνει καμία παρέμβαση, αν δεν γίνουν όλα αυτά. Εμένα όμως που ξαφνικά μαθαίνω, ο Υπουργός ενδιαφέρεται να επιταχυνθεί η επένδυση. Επένδυση θεωρείται αυτό? Υπουργός στο μαξί μου ενδιαφέρεται να επιταχυνθεί η επένδυση. Λογικό είναι. Αφού στο Βέρμιο επάνω η αιωλική, πως λέγεται, Βερμίου, είναι του Πάιατ. Εδώ δεν ξέρω ποιανό είναι. Κάποιου μεγαλόσχημου θα είναι που προσκυνάνε οι κυβερνώντες. Προσκυνάνε οι κυβερνώντες. Και το χειρότερο απ' όλα, την ώρα, φίλες και φίλοι, που η Γερμανία βάζει κυρώσεις από εδώ και από εκεί, την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, και εδώ επιμένω πολλές φορές, η Ελλάς αποσβολωμένη παρατηρεί από μακριά τη Γούνα στην Καστοριά να πεθαίνει, τη Μεγαλόπολη να πεθαίνει με τους λιγνίτες, τη Δυτική Μακεδονία να πεθαίνει με τους λιγνίτες. Οι πολιτικοί δεν αντιλαμβάνονται ότι το έγκλημα που κάναμε με τον Πούτιν το πληρώνουμε πανάκριβα, αλλά οι Γερμανοί κάνουν business. Ήδη η Ρωσία με τη Γερμανία έχουν συνυπογράψει πρωτόκολλο, λέει, οικονομικής συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια για πυρηνικά και ρεύμα. Ακούστε τώρα. Εμείς μαρούλι δεν μπορούμε να στείλουμε. Και αυτοί κάνουν δουλειές για πυρηνική ενέργεια. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτόν τον πρωθυπουργό θα τον ξυλώσουμε, παιδιά. Μαζί. Θα τον ξυλώσουμε μαζί, όπως και τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί και θα το κάνει.

0: Φίλες και φίλοι, υπάρχουν μερικά ιστορικά γεγονότα που είτε κρύβονται πίσω από τη μυθολογία, μυθοπλασία, αλλά ίσως και από την πραγματικότητα, τα οποία τα ξεχάσαμε όλοι. Θυμάμαι τότε ήμουνα 21 ετών. 1986. Χωριό Πέπλος, Φερών. Είναι μία από τις πιο σοβαρές ιστορικές στιγμές της νεότερης ιστορίας, που εν πάση περιπτώσει τα Ελληνόπουλα απέδειξαν ότι δεν φοβούνται τίποτα. Αυτά πρέπει να μαθαίνουμε στο σχολείο. Πόσοι ξέρουν το Ζήσης Καραγώγος? Ζήσης Καραγώγος, 19χρονος στρατιώτης, Δεκέμβρης του 86. Και μπράβο στα παιδιά που κάνουν το βίντεο αυτό. Είναι βίντεο τιμής. Τιμής σε κάποιους ανθρώπους.
1: Το τελευταίο επιβεβαιωμένο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο κατέληξε στον αδόκητο θάνατο ενός Έλληνα στρατιώτη πεζικού του Ζήση Καραγώγου και τουλάχιστον δύο Τούρκων, εκ των οποίων ο ένας υπολοχαγός. Πρόκειται για ένα μεδηρό επεισόδιο που ξεκίνησε το πρωί της 19ης Δεκεμβρίου του 1986 με το θάνατο του Ζήση Καραγώγου. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μάχη, η οποία διήρκησε σχεδόν μέχρι το απόγευμα και λίγο έλειψε στο να οδηγήσει τις δύο χώρες σε ένα νέο πόλεμο. Ο 19χρονος Ζήσης Καραγώγος είχε τοποθετηθεί αρχικά στο τάγμα Προκαλύψος με έδρα το Πέπλο Φερών και γρήγορα ανέλαβε υπηρεσία σκοπού σε ένα από τα φυλάκια Προκαλύψος του τάγματος, που τότε υποταγόταν στη 12η Μεραρχία Αλεξανδρούπολης, την 31η Μηχανοκίνητη Δεξιαρχία σήμερα. Λόγος του Τουρκικού στρατού βρέθηκε εντός ελληνικού εδάφους. Όταν έγινε αντιληπτό από την ελληνική περίπολο που βρίσκονταν στο σημείο, οι Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν κατά των Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι βρίσκονταν περίπου 100 μέτρα από τη Μεθόριο και σκοτώνουν τον Έλληνα στρατιώτη Καραγώγο. Οι Έλληνες έλαβαν αμέσως θέσεις μάχης και ανταπέδωσαν τα πυρά. Από την ανταλλαγή αυτών των πυρών σκοτώθηκαν επί τόπου ο Τούρκος λοχαγός και ένας υπαξιωματικός. Η μάχη συνεχίστηκε λίγη ώρα ακόμη, μέχρι που οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν και αυτοί ενισχυθεί με λίγα άτομα, υποχωρούσαν καθώς οι ελληνικές δυνάμεις υπερτερούσαν αριθμητικά. Μόλις υπήρξε κατάπαυση πυρών, οι Έλληνες κατάφεραν να πάρουν τον βαριά τραυματισμένο φαντάρο Ζήση Καραγώγο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κύχνα Αλεξανδρούπολης, αλλά οι 5 σφαίρες που είχε δεχθεί του προκάλεσαν τόσο βαριά τραύματα που δυστυχώς κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Καραγώγος ήθελε λίγες μέρες για να βρεθεί με τους δικούς του, αφού θα έπαιρνε άδεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στη μνήμη του αδικοχαμένου Ζήση Καραγώγου, ο ελληνικός στρατός, ο οποίος ποτέ δεν δημοσίευσε το γεγονός, έδωσε το όνομά του σε φυλάκια στην περιοχή του Πέπλου, ενώ χτίστηκε και μνημείο με εικονοστάσιο που θα θυμίζουν για πάντα τη θυσία του, μόλις τα 19 του, για την Ελλάδα.
0: Είναι εκείνες οι στιγμές που αυτό το σάπιο βρωμερό κράτος που φτιάξαν οι Νεοέλληνες, οι ηγέτες τους, σβήνει ηρωικές και ένδοξες στιγμές Ελλήνων. Τα ίδια έκαναν και με την εισβολή στην Κύπρο, που δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι ήταν πόλεμος. Ναι, τα παιδιά μας που έπεσαν εκεί έπεσαν από τροχαία δυστυχήματα ή από πέσιμο από σκάλα. Πραγματικά είναι πράγματα που με κάνουν και αηδιάζω, παιδιά. Αηδιάζω. Έχουν γίνει πολλά συμβάντα. Πάρα πολλά με τους Τούρκους. Πολλά κρύφτηκαν. Αν θυμάστε τι μας είχαν κάνει εσχάτως με τα παιδιά που τα πήραν, γιατί χάθηκαν από το μονοπάτι και αυτοί, τι να πω τώρα, και τους πήγαν στην Τουρκία φυλακή πόσους μήνες. Το θυμάστε? Το θυμάστε αυτό, ρε παιδιά? Αλήθεια, εκείνοι 6, 7, 8 αξιωματικοί Τούρκοι, τι έγιναν? Λέω τώρα. Που είχαν έρθει με το ελικόπτερο και προσγειώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη με το ελικόπτερο και το παραδώσαμε και ως τελικό τροπίσιο κατευθείαν. Αντί να καθυστερήσουμε ένα μήνα, δύο μήνες, δικαστήρια, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Πού πήγαν αυτοί? Για σκεφτείτε λίγο. Εγώ σας ανοίγω όσο μπορώ τα μάτια. Γιατί μιλάω μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου και εκεί λέω αυτό πιστεύω. Γι' αυτό και πρέπει η ελληνική λύση να θριαβεύσει τις εκλογές. Σας το λέω δημοσίως. Αν δεν θριαβεύσει, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει άλλη. Τέλος. Πάμε σε ένα νοικοδιάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
12: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
13: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
12: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
13: Say Chess!
12: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Τοστάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Εδώ και πάρα πολύ καιρό επιμένω, σας το λέω, ότι βασικός άξονας και κανόνας, για μένα τουλάχιστον, είναι η παιδεία. Όχι η εξειδικευμένη γνώση, η παιδεία. Όχι απλά λέμε πας πανεπιστήμιο. Για μένα, δείτε και συγκρίνετε, δεν θα το πω έτσι απλά. Δείτε παιδιά με πανεπιστημιακά πτυχία, με μεταπτυχιακά διδακτορικά. Ο τρόπος που μιλάνε είναι τρόπος υποδιέστερος αυτού που μιλούσαν στην τρίτη τάξη γυμνασίου οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας. Άνθρωπος που πήγαινε τρίτη γυμνασίου πριν από 50-70 χρόνια μιλάει πολύ καλύτερα από έναν νέο που έχει πάρει μεταπτυχιακό. Μιλάει. Ξέρει να γράφει τη γλώσσα. Πολύ καλύτερα. Το που οφείλεται αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη που έχουμε για τη γλώσσα. Γλώσσα που δημιουργεί πολιτισμό, έτσι. Η χρήση φωνιέντων κτλ. Άρα η παιδεία πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας κοινωνίας που θέλει να οικοδομήσει το μέλλον της. Γι' αυτό και επιμένουμε ως ελληνική λύση στην επανελλήνιση και στην πνευματική, εθνική, γλωσσική, πολιτιστική, πολιτισμική αφύπνιση. Δεν το λέμε τυχαία. Γιατί μέσα από την παιδεία περνάει και η αγωγή. Δηλαδή για μας βασικό μάθημα στο γυμνάσιο είναι η αγωγή του πολίτου. Γενικά η αγωγή. Για μας βασικό μάθημα είναι από τον βρεφονηπιακό σταθμό η εκμάθηση αρχαίων ελληνικών. Βασικό μάθημα. Αλλά όταν έχεις έναν υπουργό, ο οποίος πριν χρόνια έλεγε ότι πρέπει να μπουν στα σχολεία τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών από τις αρχές του δημοτικού, αλλά ο ίδιος όταν είναι υπουργός και αντιπρόεδρος ενός κόμματος δεν κάνει τίποτα παρά κάνει ιδιωτικά μαθήματα για να κονομάει, να κερδίσει, δεν κακό αυτό, λεφτά ο ίδιος και η παρέα του, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί προκρίνουν το ίδιο όφελος παρά το γενικό όφελος στην κοινωνία. Όποιος κατανοεί τι λέω, κατανοεί. Όποιος δεν κατανοεί, δεν θα κατανοήσει ποτέ. Είναι λοιπόν βασικοί άξονες. Η παιδεία, η αγωγή, η γνώση, η εκπαίδευση. Γι' αυτό και σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με την εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Για την αρχαία Ελλάδα κάναμε πάρα πολλές αναφορές. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την μεγάλη ελληνική βυζαντινή αυτοκρατορία και την εκπαίδευσή της. Στο Βυζάντιο η γνώση ήταν πολύ ουσιαστική και σημαντική, λένε οι νεωτεριστές, κυρίως για τα ανώτερα κλιμάκια. Δεν έχουν άδικο. Μήπως σήμερα δεν είναι? Αν έχεις λεφτά, σπουδάζεις όπου θες. Εδώ πήγε ο Τσίπρας στη Βουλγαρία και σπούδασε. Δεν κακό. Να σπούδασε όμως. Λέω, να σπούδασε. Και το πτυχίο όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν ξέρω πώς. Μητσοτάκης δεν μπόρεσε στην Ελλάδα, πήγε στην Αμερική να σπουδάσει. Στο Χάρβαρντ. Μπαμπάς Πλερό, πέρα το πτυχίο. Δεν κακό σας λέω. Αλλά έτσι και στο Βυζάντιο η γνώση ήταν προνόμιο, όχι δεδομένο. Μόνο όσοι μπορούσαν να πληρώσουν είχαν πρόσβαση στη μόρφωση στο Βυζάντιο. Κάπως έτσι και στην αρχαιότητα, να ξέρετε, δεν είναι το. Δηλαδή, μην νομίζουν κάποιος στην αρχαιότητα διαφορετικά τα πράγματα. Είχες λεφτά, είχες μόρφωση. Δεν έχεις λεφτά, ζοριζόσου πολύ. Ασχολήσου με την επιβίωση. Τα ίδια συμβαίνουν και τώρα σήμερα στην κοινωνία μας. Τα σχολεία λειτουργούσαν πάντοτε κοντά σε εκκλησίες, σε μοναστήρια ή ακόμη και σε σπίτια. Ιδιωτικώς σε σπίτια. Στα μοναστήρια και σε εκκλησίες πάντοτε είχε σχολεία. Δίπλα ακριβώς. Τα αγόρια από 6 έως 8 ετών ξεκινούσαν το ταξίδι της μάθησης με την ελπίδα να προκόψουν και να τιμήσουν τις οικογένειές τους. Όπως λέγαμε και λίγο παλαιότερα, 50, 70, 100 χρόνια παλιά, τα ίδια λέγανε και οι οικογένειες. Οι πρώτες τάξεις

τάξης. Η διδασκαλία εμβάθυνε με γραμματική, αριθμητική και ομηρικά κείμενα. Στο Βυζάντιο. Τι ανόητοι που λένε μισούσαν την αρχαία Ελλάδα, έγεγαν τους αρχαίους. Το ότι υπήρχαν κάποιοι το κάνανε, ναι. Αλλά ο Αλάρηχος, η Βυστυχώτη, ο Στρογγώθη, Αλαμάνη και όλοι αυτοί που πέρασαν δεν ήταν Έλληνες. Και δεν ήταν και χριστιανοί. Στο όνομα του χριστιανισμού τα κάνανε αυτά, δεν σημαίνει ότι ήταν χριστιανοί. Στο όνομα της δημοκρατίας σήμερα έχουμε δημοκρατική δικτατορία. Μανδύας. Φταίει η δημοκρατία? Όχι. Ομηρικά κείμενα. Αποσπάσματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και μύθους του Εσώπου. Γι' αυτό σας λέω, η επιμέρεια και η μονομέρεια δημιουργεί πρόβλημα. Να μάθουμε καλά την ιστορία μας. Βρίζουν οι δίθεν αρχαιολογιστές τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους Βυζαντινούς, το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό. Βρε καλά και τους μπερδέ. Μύθους του Εσώπου μάθαιναν, ομηρικά κείμενα διάβαζαν και αρχαία ελληνική γραμματεία, ξέραν αρχαία ελληνικά. Εσύ που μιλάς για αρχαία Ελλάδα, αναθεμάμαι, ξέρεις αρχαία ελληνικά. Γιατί είναι δύσκολη η γλώσσα τα αρχαία ελληνικά. Δεν έχει μία διάλεκτο. Τα παιδιά μάθαιναν και να ψάλουν, καθώς η μουσική και η πίστη ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Η μουσική. Κάποτε είχαμε μάθημα μουσικής, χειροτεχνίας, δεν ξέρω τώρα τι κάνουν τα παιδιά, αλλά μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα ήταν η μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα. Και στο Βυζάντιο το ενέταξαν μέσα. Βέβαια δεν πήγαιναν όλα τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά λοιπόν, δεν πήγαιναν όλα. Πολλά αγόρια και σχεδόν όλα τα κορίτσια έμπαιναν σπίτι παίζοντας στις αυλές. Βοηθώντας τις δουλειές στους γονείς, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μάθαν να παραδώσει κέρδημα από τους μεγάλους προφορικά. Εδώ πριν 100 χρόνια το ίδιο δεν γινόταν. Πήγαινε το 1930-40, πήγαν όλο σχολείο. Με το 1960 ή 70 υπήρχαν παιδιά που δεν πήγαν ποτέ σχολείο. Πολλά ορφανά και φτωχά παιδιά, γιατί υπήρχαν πολλά παιδιά ορφανά, έβρισκαν καταφύγιο σε εκκλησιαστικά σχολεία χάρη στη μέρημνα της εκκλησίας, η οποία ασκούσε εποπτική μέρημνα σε φτωχά παιδιά και ορφανά και τα βοηθούσε από τότε στο Βυζάντιο. Κάποια από αυτά ξεχώρισαν με την αγάπη τους για τη μόρφωση και κατάφεραν να ανεληφθούν. Πάρα πολύ. Πάρα πολλά παιδιά. Τα αγόρια μάθαιναν τέχνες. Για να μην ξεχνιόμαστε. Για όσα παιδιά δεν φοιτούσαν στο σχολείο, η ζωή και η εργασία ξεκινούσαν νωρίς. Ξυλουργοί, τεχνίτες, μεταλλουργοί, έμποροι, υφαντουργοί. Ήταν μερικές από τις δουλειές που μάθαναν πολλά παιδιά που δεν είχαν έφεση στο σχολείο ή δεν ήθελαν να πάνε στο σχολείο. Αρχικά εργαζόταν άμυστα για να μάθουν την τέχνη ως μαθητευόμενοι. Τώρα δεν κάνουν πρακτική κάποιοι. Τελειώνεις ένα σχολείο, παίρνεις ένα πτυχίο και μετά λες έλα πρακτική ένα χρόνο. Δύο χρόνια, έξι μήνες. Αλλιώς δεν γίνεται σε προσλάβουν. Αργότερα ακολουθούσε τον δικό τους επαγγελματικό δρόμο. Αυτή ήταν η παιδεία στο Βυζάντιο. Κρατήστε την αγωγή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι το Βυζάντιο είχε την αγωγή ως υπάρχει ένα στοιχείο. Με ρώτησε φίλος εάν στην αρχαιότητα είχαμε αυτές τις ψυχικές, ψυχολογικές διαταραχές. Αν στις πηγές δηλαδή, αν εμφανίζονται στην αρχαιότητα παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, αν υπάρχει πηγή καταγεγραμμένη που να μιλάει για νευρολογικές διαταραχές κτλ. Εξ όσων φαίνεται από τις πηγές, το ξαναλέω, από τις πηγές, τις αρχαίες πηγές, δεν κινδύνευε κανένας αρχαίος Έλληνας από νευρολογική διαταραχή. Θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Άλλη η ζωή σήμερα, με την ηχορύπανση, με τις ψηφόρες, την κυκλοφοριακή που ανεβαίνουν οι τόνοι, τα νεύρα, φωνάζεις, δεν μαρτύρεσαι, αργείς το ραντεβού σου. Το άγχος, το στρες που λένε κάποιοι, η ψυχολογική πίεση, ο ψυχαναγκασμός και άλλη εποχή στην αρχαία Ελλάδα. Από τις πηγές, επαναλαμβάνω, ανατρέχοντας πηγές, προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε γιατί στην αρχαία Ελλάδα, αν υπήρχαν, πόσοι υπήρχαν και αν είναι καταγεγραμμένοι αυτοί που είχαν διαταραχές νευρολογικές. Ποιες είναι οι σημαντικές πιθανότητες, μεγάλες προσωπικότητες, ο Σοκράτης, ο Περικλής, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, να εμφανίσουν άνοια.

0: καμία σύμφωνη, σύμφωνα με νεότερη έρευνα, η οποία έγινε και μέσα από τις πηγές, έρευνα κανονική. Γιατί έγιναν έρευνες για το θέμα αυτό. Η έρευνα που δημοσιεύθηκε σε ένα περιοδικό που αφορά το Αλσχάιμερ, εξέτασε ιατρικά αρχεία που χρονολογούνται έως και 2.500 χρόνια πριν. Πηγές δηλαδή, καταγεγραμμένες, γιατί από εκεί μπορείς να βρεις την πρωτογενή πηγή. Και να πεις, να εδώ αναφέρεται ότι ο Κυριάκος, ο Νίκος, ο Σταύρος, ο αρχαίος Πλάτων ή ο Αριστοτέλης είχαν ψυχολογική διαταραχή. Συμπεριφερόταν ως προβληματική, νευρωτική. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν των κλασικών ελληνικών και ρωμαϊκών ιατρικών κειμένων, αποκαλύπτεται ότι η άνοια θεωρείται μια σπάνια νευρολογική διαταραχή. Σπάνια. Σπάνια. Οι συγγραφείς της μελέτης, πανεπιστημιακή μελέτη, λένε ότι τα σημερινά ποσοστά άνοιας οφείλονται στο σύγχρονο περιβάλλον και τον τρόπο ζωής. Αυτό που έλεγα στην αρχή. Φανταστείτε την αρχαία Αθήνα, με τα ωραία κτίρια, έτσι. Θα το πω και ας ακουστεί και λίγο άκομψο, με την επίλυση του προβλήματος διαβίωσης και επιβίωσης, διότι η Αθήνα ήταν ισχυρή οικονομικά, είχε και δούλους εργαζόμενους, είχε εν πάση περιπτώσει λύσει το οικονομικό της πρόβλημα, όταν σταμάτησε να το λύνει, οδηγήθηκε στην κατάπτωση και στην κατάρρευση, αλλά φανταστείτε και τους αρχαίους Έλληνες. Πόσο διαφορετική ήταν η ζωή. Και μόνο ότι έφτιαξαν φιλοσοφικές σχολές, όπου εκεί φιλοσοφούσαν, τα λέει όλα. Το λέει. Ως ουσία. Συγκεκριμένα τι λένε οι μελετητές σήμερα. Η καθιστική ζωή και η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρήπανση είναι πιθανότητα η κύριοι ένοχοι της άνοιας. Ότι δεν περπατάμε. Ένας ακόμη λόγος, κατά τη δική μου άποψη, δεν επικοινωνούμε. Δεν κάνουμε διάλογο μεταξύ μας. Ίσως να οφείλεται και στην τροφή. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Γιατί το διάβασα κάπου. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ελάχιστες έως μηδαμινές αναφορές για κάτι που θα μπορούσε να μοιάζει με την ήπια γνωστική εξασθένηση. Γιατί? Γιατί πολύ απλά οι αρχαίοι Έλληνες και γυμναζόταν παλέστρες και ασκούσαν τον εγκεφαλό τους, φιλοσοφικές σχολές, παιδεία, εκπαίδευση, και αγωνιζόταν καθημερινά για να επιβιώσουν υπό την καλή ή κακή έννοια. Οι αρχαίοι Έλληνες ελάχιστες πιθανότητες είχαν. Όταν πάμε στους Ρωμαίους, σε μια άλλη ιστορική περίοδο, ανακαλύψαμε τέσσερις αναφορές που υποδηλώνουν σπάνιες περιπτώσεις προχωρημένης άνοιας. Σε ρωμαϊκές πηγές καταγράφονται σπάνιες περιπτώσεις. Τέσσερις αναφορές υπάρχουν. Και εδώ λοιπόν πρέπει να το πω το εξής. Ότι οι ιστορικοί, αλλά και οι ειδικοί, λένε ότι δεν είναι σίγουροι εάν αυτό το πράγμα είναι η άνοια, όπως το νομίζουμε εμείς, το Αλτσχάιμερ, ή αν είναι μια εξέλιξη που πήγαινε από τους αρχαίους ως τους Ρωμαίους. Από τους αρχαίους Έλληνες Ρωμαίους. Διευκρινίζεται όμως από τον συγγραφέα, τον δόκτορα Φίντς, καθηγητής στη σχολή γεροντολογίας, τον Ντέιβις, του Πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια. Μιλάμε για επιστημονική μελέτη. Δείτε τι κάνουν οι άνθρωποι. Ψάχνουν την αρχαία Ελλάδα για να δουν τις ασθένειες. Δεν είχαμε, πώς το λένε, νευρολογικές ασθένειες. Δεν είχαμε. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν κάτι βασικό. Ότι με τη γύραση έρχονται τα προβλήματα μνήμης, τα οποία αναγνωρίζουμε σήμερα ως ήπια γνωστική εξασθένηση. Και τι κάνουν λοιπόν, ανεξαρτήτου ηλικίας. Φιλοσοφούσαν, συζητούσαν, επικοινωνούσαν. Πίεζαν τον εγκέφαλο να λειτουργήσει. Όταν απονευρώνεις τον εγκέφαλό σου, δεν επικοινωνείς, δεν διαβάζεις, δεν μελετάς και είσαι απογραφνωμένος σε ένα κινητό, σε μια τηλεόραση, το βέβαιο είναι μαθηματικά ότι θα σου έρθει η άνοια. Προσπαθώ να αποφύγω κάτι τέτοιο διαβάζοντας πάρα πολύ. Ας πούμε τώρα διάβασα, πήρα ένα βιβλίο, Η Οργή του Σουλτάνου. Εξαιρετικό βιβλίο. Γιατί? Γιατί είναι οι πηγές από τα σουλτανικά αρχεία κατά την Επανάσταση του 21. Όπου εκεί αποδεικνύεται το παραμύθι που μας ταΐζει ο Sky και τα υπόλοιπα κανάλια. Ότι δεν υπάρχει κρυφό σχολείο, ότι είναι μύθι όλα αυτά, για να καταλάβετε πώς σας δουλεύουν χοντρά. Προσπαθώ να ανοίξω ορίζοντες για να καταλάβετε. Όπως κάνουμε και στη Βουλή. Ποιος μίλησε για τα ΤΕΠΗ πρώτος? Ποιος μίλησε για τον ΑΠΟΚΕΠΕ? Ποιος μίλησε για τη ΔΥΠΕ? Ποιος μίλησε για το θέμα, τα γνωστά, ξέρετε, τα ανακυκλωτικά αυτά, για τα κύτρο ποντικής? Όλα τα σκάνδαλα ένα προς ένα τα φέραμε στην επιφάνεια, τα σεμινάρια, τα μαϊμού της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς. Η επιστήμονος λοιπόν ανέλησαν ένα εκτενές αρχείο ιατρικών συγγραμμάτων που συνέταξε ο Ιπποκράτης. Το κείμενο αυτό απαριθμεί και περιγράφει πολυάριθμες παθήσεις που είναι γνωστό ότι αναπτύσσονται σε μεγάλες ηλικίες, σε ηλικιωμένους. Η απλόλια μνήμης δεν υπάρχει σε κανένα σύγγραμμα, σε κανένα, σε καμία πηγή της αρχαιότητος και δι' του Ιπποκράτους, ότι είχε τον τάδε ασθενή που δεν θυμότανε. Περπατούσε και χανόταν στους δρόμους. Ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας γιατρός της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη, ο Γαλινός, ανέφερε ότι στην ηλικία των 80 ετών, έτσι, οι άνθρωποι δυσκολευόταν να μάθουν πράγματα. Και μάλιστα έλεγε ότι επειδή δυσκολεύονται να μάθουν πράγματα, πρέπει να πιέζονται περισσότερο για να μάθουν. Ακούστε το σκεπτικό, έτσι. Είναι σαν μια μηχανή αυτοκινήτου. Όταν δεν την βάζεις μπρος, δεν προχωράς το αυτοκίνητο και το αφήνεις ανενεργό, χαλάει η μπαταρία. Έτσι. Δεν δουλεύει καλά ο κινητήρας μετά από μερικούς μήνες ή χρόνια. Φανταστείτε, 20 χρόνια ένα ακίνητο αυτοκίνητο. 20 χρόνια ένα ακίνητο. Τέλος το αυτοκίνητο. Τελειώσα. Τα λάδια που μου πάει κάτω στη μηχανή, στον κινητήρα, πήγε διαλυθεί. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, ένας Ρωμαίος συγγραφέας, κατέγραψε κάποτε ότι ο συγκλητικός και διάσημος ρήτορας, ο Κορβίνος, ξέχασε το όνομά του. Να η πρώτη μορφή άνοιας. Αλσχάιμερ. Καταγεγραμμένο ιστορικό γεγονός. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί στη Ρώμη, να σας πω, ίσως γιατί οι φιλοσοφικές σχολές δεν ήταν ιδιαίτερα έντονες, ίσως γιατί τους ξεπέρασε η μαλθακότητα και η κλειδί, η συγκλητική και όλοι αυτοί μαζευόταν για τα ρωμαϊκά όργια και την καλοπέραση. Δεν ξέρω. Σας λέω ενδεχόμενα, μπορεί να μην ισχύουν. Ακόμη και ο μεγάλος ρήτορας ο Κικέρον, μεγάλη μορφή, παρατήρησε με σύνεση ότι η γεροντική ανοησία είναι χαρακτηριστικό των ανεύθυνων γερόντων. Οι ερευνητές λοιπόν εικάζουν ότι οι ρωμαϊκές πόλεις, που δεν είχαν σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ήταν πυκνότερες, η ρήπανση αυξανόταν, η βρωμιά, δεν είχαν αποχετεύσεις, ξέρετε, όλα αυτά. Και ίσως να δημιουργεί μια περιπτωσιολογία γνωστικής εξασθένησης. Δηλαδή, να συναντάμε παρόμοια κρούσματα. Οι Ρωμαίοι αριστοκράτες χρησιμοποιούσαν κάτι άλλο όμως. Και εδώ αρχίζει. Σκεύη από μόλυβδο. Και όσοι γνωρίζουν οι ιατρικοί ξέρουν τι σημαίνει μόλυβδο στο σώμα μας. Δηλαδή τα σκεύη τους ήταν μόλυβδος. Ο μόλυβδος είναι μια δηλητηριώδης νευροτοξίνη. Ορισμένοι μελετητές λοιπόν συνδέουν την νευροτοξίνη αυτή του μόλυβδου με τα φαινόμενα που συναντάμε στη ρωμαϊκή περίοδο. Λέμε τώρα, έτσι. Και μάλιστα πολλοί λένε ότι και η πτώση τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, κάποιοι μελετητές, οφείλεται στον μόλυβδο. Το ακούτε αυτό? Το έχετε ξανακούσει? Δεν τα ακούσετε ποτέ. Δεν πρόκειται να τα ακούσετε ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να μάθετε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Η Ελλάδα μιλά. Όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλες ζημιές αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στην Σίβηρη Χαλκιδικής, με σχεδόν 4.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης, αν και η εικόνα από το μέτωπο είναι πολύ βελτιωμένη, καθώς δεν υπάρχει ενεργή εστία. Η μάχη ρίχνεται τώρα στις διάσπαρτες εστίες. Φωτιά σε εξέλιξη και στην περιοχή Γαλατά στην Αυπακτία. Σηκώθηκαν ήδη ένα αέρια μέσα. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, μετά και την καταστροφική πυρκαγιά στην Χαλκιδική, σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος στη Χαλκιδική, όπως επίσης σε Ξάνθη, Θάσο, Καβάλα, Σαμοθράκη, Εύρο και Ροδόπη. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί σήμερα ο 59χρονος πυρομανής, ο οποίος έβαζε φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Νεαρή κοπέλα έπεσε από τον 4ο όροφο οικοδομή στην Ξάνθη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Καβάλας. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη η κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελιών ή λαθών στην διαδικασία διοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, σημειώνει το ΚΚΕ. Η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα ξημερώματα στη σύμβολη των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου στην Θεσσαλονίκη. Προκλήθηκαν ζημιές σε 6 σταθμευμένα γιοταχή, καθώς επίσης και ο τραυματισμός ενός ατόμου. Βασικές πυρκαγιές σε εξέλιξη στην Γερμανία και στην Γαλλία. Οι αρχές στην Γερμανία διέταξαν την εκένωση 1.800 κατοίκων στο χωριό Γκάι λόγω βασικής πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, 525 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από χωριό, καθώς η φωτιά στην περιοχή Λαντ κατέστρεψε 11.000 στρέμματα δάσους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για το επόμενο 48ωρο, τα αθυελώδη μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, με ρηπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μεσημέρι και απόγευμα στην Δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα και βροχή. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon, βασίλειας βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
5: Και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ.
8: Για άλλη την ημέρα.
9: Και εμένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
9: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
8: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
14: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
13: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
14: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
13: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
17: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
18: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου. Εδώ στον Focus FM και σήμερα στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε, σας καλωσορίζουμε. Να είστε όλοι καλά. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μαζί μέχρι και τη μία σήμερα, Παρασκευή, παραμονή 15 Αυγουστού. Η χώρα μας γιορτάζει, βρίσκεται σε ρυθμούς μεγάλης εξόδου, αλλά όχι χωρίς προβλήματα, δυστυχώς. Από τη μία, ήδη κάποιοι ταξιδεύουν, άλλοι έχουν ήδη φτάσει στον προορισμό τους. Κάποιοι άλλοι πάλι φορτώνουν αυτοκίνητα, βαλίτσες, ετοιμάζουν τα παιδιά για τον δρόμο, για τις διακοπές. Αλλά ο καιρός στους ταξιδιώτες βάζει δύσκολα. Έχουμε θυελώδεις ανέμους μέχρι και 9 μποφόρ, ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Από τα λιμάνια έχουμε πρόβλημα, γίνεται μετεμποδίων η έξοδος. Απαγορευτικό σε Ραφίνα και Λαύριο, προβλήματα και στον Πειραιά. Είναι λίγο δύσκολη ημέρα και φυσικά μέσα σε αυτό το σκηνικό χτυπάει και το καμπανάκι, η καμπάνα μάλλον της πολιτικής προστασίας, για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα. Από τη μία λοιπόν η χώρα γιορτάζει, οι παραλίες γεμάτες με κόσμο, και από την άλλη έχουμε συνεγερμό στα κόκκινα, η πολιτική προστασία σε αυξημένη επιφυλακή ή πυροσβεστική, γιατί ο κίνδυνος πυρκαγιών σήμερα είναι επίσης μεγάλος. Καλή ακρόαση σε όλους. 69-07-483-484 τα μηνυματάκια σας. Ναι, δρόσισε, να κρατάμε, να λέμε και τα καλά και τα καλύτερα βέβαια. Έρχονται στις περιοχές, ναι, που θα έχουμε, ας είναι και καταιγίδες, είναι βροχή, οπότε σε αυτά τα σημεία της χώρας απομακρύνεται τουλάχιστον ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Στις υπόλοιπες τώρα ο Θεός και η Παναγιά μας να βάλει το χέρι της, γιατί πραγματικά αυτό που παρακολουθήσαμε, εγώ προσωπικά δεν το έζησα, αλλά παρακολουθήσαμε και ήμασταν σε συνεχή επαφή με Χαλκιδική, με δικούς μας και όχι μόνο ανθρώπους, ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Υπήρχαν άνθρωποι που κοιμόταν, Γιώργο, ηλικιωμένοι που είχαν παλαιάς τεχνολογίας κινητά, που δεν είχε ποτέ το 112, που δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε. Δηλαδή νομίζω ότι από τύχη αποφεύθηκαν τα χειρότερα, Σίβηρη, Φούρκα, περιοχές που σφίζουν πραγματικά αυτόν τον καιρό από ζωή. Καλωσορίζουμε τον Νικόλα. Μόνον ευχές σήμερα για την αυριανή γιορτή σου. Υγεία και ό,τι καλό επιθυμείς, να είσαι καλά. Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Ναι, ειλικρινά δεν είχα πρόθεση ούτε διάθεση να γκρινιάξω τέτοιες μέρες τώρα, παραμονή της μεγάλης γιορτής της Παναγιάς μας. Αλλά με όλα όσα συμβαίνουν, δεν μπορείς, βρε παιδί μου, άνθρωπος είσαι. Τρελαίνεται το μυαλό σου, ο εγκέφαλός σου. Χρόνια πολλά από τον Δημήτρη, από την Κόρινθο. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ, Δημήτρη, και εσύ σε όλους αν έχεις δικούς σου ανθρώπους που γιορτάζουν αύριο, και είμαστε τόσοι, τόσοι πολλοί. Παναγιώτα, Παναγιώτη, Σαμαρία, Μάριος, Δέσποινα, πολύς πολύς κόσμος που γιορτάζει αύριο, η μισή Ελλάδα, όλοι γεροί και δυνατοί να είμαστε σε κάθε περίπτωση. Ο Δημοσθένης εδώ, ευχαριστώ για τις ευχές, πολύχρονη με υγεία, υγεία επιθυμώ, και δικαιοσύνη, αισιοδοξία θα έλεγα. Πάνω απ' όλα καλά να είμαστε, και όλα τα άλλα τα παλεύουμε, Δημοσθένη μου, σε ευχαριστώ. Δεν ξεχνώ, σαν σήμερα ο ήρωας Σολωμός Σολωμού δολοφονήθηκε από τον άνανδρο Τούρκο. Κάναμε το αφιέρωμα προχθές, γιατί με ώρες διαφορά δολοφονήθηκαν οι δύο άνδρες και ο Τάσος Ισαάκ, και έπειτα την ημέρα της κηδείας του Ισαάκ δολοφονήθηκε
και ο Σολομός από τους άνανδρους, όπως πολύ σωστά χαρακτηρίζεις, Τούρκους. Δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε, αγαπημένοι μου. Ο κύριος Μπαρούτας μας επισκέφθηκε, ήρθε από τη Γερμανία. Χαρήκαμε που τον είδαμε, καλή διαμονή να του ευχηθούμε. Η Χριστίνα είναι εδώ. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, με υγεία για την γιορτή σας αύριο. Ευχαριστώ πολύ πολύ. 404. Α, η αγαπημένη μου η Εύη και αγιά εδώ το κορίτσι μας. Τι κάνεις αγαπημένη μου, να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα τον 15 Αύγουστο.

Έλεγα λοιπόν για τα όλα όσα παρακολουθήσατε από τους τηλεοπτικούς δέκτες τουλάχιστον. Ναι, χθες είχαμε ενημέρωση, πολύ φοβήθηκα στην αρχή μήπως προσπαθήσουν να το πάνε αλλού, αλλά είχαμε ενημέρωση, παρακολουθούσαμε, βλέπαμε την πανέμορφη Σίβερη Χαλκιδική, στη Χαλκιδική μας, γεμάτη κόσμο, γεμάτη οικογένειες, οι παραλίες ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτήν την τρομακτική κατάσταση. Περίπου 500 άτομα απομακρύνθηκαν από την, από την θάλασσα, από Σίβερη, από Φούρκα, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία της περιοχής και όχι μόνο, γιατί καταλαβαίνετε λόγω εποχής ήταν όλα γεμάτα. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, δεν τραυματίστηκε κάποιος πολίτης. Βέβαια, τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Ευγνωμοσύνη μόνον για τους πυροσβέστες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Βέβαια, άφησε πίσω της Στάχτη και Μπούρμπερι η φωτιά. Μπορεί να μην θρηνήσαμε, δόξα τω Θεώ, ανθρώπινες απώλειες να μην χάθηκαν, γιατί πλέον είναι σύνηθες. Βλέπουμε φωτιά και έπειτα σκεφτόμαστε και αν μήπως είχαμε όμως ζημιές. Είχαμε ζημιές, 4.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Μιλάμε για πανέμορφα δάση, για απίστευτη ομορφιά σε εκείνη την περιοχή. Και σπίτια βέβαια κάηκαν και αυτοκίνητα. Θα γίνει, λέει, θα αποζημιωθούν. Οι πολίτες σε ένα βαθμό μπορεί να αποζημιωθεί περνώντας και διακρίνοντας όμως αυτές τις εικόνες, σκέφτεσαι αυτό πόσα χρόνια χρειάζεται για να γίνει όπως ήταν πριν. Ένα γκρίζο πράγμα, τέλος, αυτό. Και φυσικά αυτή τη στιγμή, ναι, μένει, είναι καλύτερη εικόνα, είναι βελτιωμένη, αλλά ο φόβος των αναζωοπυρώσεων παραμένει. Στην περιοχή εξακολουθούν και δώσαν γενναία μάχη για από χθες το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, όλη τη νύχτα, ξημερώματα μέχρι αυτή την ώρα οι πυροσβέστες, γιατί υπάρχουν ενεργές εστίες. Ο κίνδυνος και ο φόβος να επεκταθεί ανά πάσα στιγμή η φωτιά είναι μεγάλη. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει σταματήσει, δεν έχει τελειώσει ακόμη τίποτε. Ο δρόμος εκεί στην περιοχή, ναι, είναι κλειστός. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Η Αγγελική, χρόνια πολλά, κυρία Δέσποινα, υπεραγία Θεοτόκος, να σας χαρίζει την ευλογία και τη θεία σκέπη της. Μακάρι η Παναγιά μας να φωτίζει το λαό μας, να αγαπήσουμε τον ιό της και να επιστρέψουμε στην αλήθεια του. Καλή Παναγιά, με εκτίμηση, γράφει η Αγγελική, και την ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Καλησπέρα από παραλία Νέο Παντελεήμονα, χρόνια πολλά, με υγεία, ευλογία, καλή Παναγιά σε όλους από την Φιλιό. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και ο Χριστόδουλος εδώ, πολύχρονη κυρία Δέσποινα, για αύριο να χαίρεσαι ότι αγαπάς και να έχεις πάντα υγεία εσύ και η αγαπημένη σου. Τι όμορφη ευχή, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Ευχαριστώ και την Χρυσούλα για τις ευχές, ανταποδίδω σε όλους, πραγματικά με συγκινείτε. Χρόνια πολλά Δέσποινα, καλό 15 Αύγουστο από τον Πασχάλη. Κόπη μια ζωή να βλέπεις να καταστρέφονται μέσα σε μια στιγμή. Κόπος, υδρότας και μετά αγωνία. Καλό μεσημέρι Δέσποινα Γιώργο, χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα, να σε χαιρόμαστε. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία, ευχαριστώ πολύ πολύ για τις ευχές. Αποζημίωση, λέει, όπως γίνεται στην Ελβετία. Χαχαχα, θα συνεχίσω εγώ. Υγεία, δύναμη, χρόνια πολλά, Δέσποινα, για όσους γιορτάζουν όλοι μας την Παναγιά. Επικαλούμαστε σε κάθε μας πρόβλημα να είναι κοντά μας, έτσι είναι Ελισάβετ, έτσι είναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Καλά τα πανηγύρια σήμερα. Οκ, δεν μπορούν όλοι να συγκρατηθούν, να κάνουν νηστεία, αλλά τουλάχιστον μην ξεχάσετε να ανάψετε ένα κερί στην Παναγιά μας. Ναι. Από καρδιά σου εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία. Του χρόνου τέτοιες μέρες να είμαστε ελεύθεροι, γράφει η κυρία Μαρία. Τα φιλιά, την αγάπη μου.
Στην Κρήτη, το έχω πει, το έχω πει. Απίστευτη αγάπη εκεί για το Ρεθυμνάκι μου. Έζησα, το αγάπησα, το λάτρεψα. Και έχω χρόνια, Εύη μου, να επισκεφθώ την Κρήτη. Απολογούμε, μακάρι να τα καταφέρω έτσι σύντομα. Μεγάλη αγάπη για αυτό το υπέροχο νησί και για τους κρητικούς, για τους κατοίκους φυσικά. Σε αγαπάμε, Εύη.

Και από την Κομωτινή ευχές για την ονομαστική μου εορτή. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ, Γιάννα μου. Να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα, θαρώ, γιατί έχω αρκετά να μοιραστώ μαζί σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού
3: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και Olive Leaf Extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ είμαστε στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας, παραμονές 15 Αυγούστου. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία το μεσημέρι μαζί. 69-07-483-484 τα μηνύματάκια σας. Η Vulcom κοντά σας, κοντά μας, με νέα συμφέρουσα προσφορά, με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό σας, αν μένει στο σπίτι σας ένας φοιτητής ή φοιτητρία και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας. Απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Για τις φωτιές λοιπόν λέγαμε, προσπαθούν τις εστίες να τιθασεύσουν οι πυροσβέστες, είναι καλύτερη σήμερα η εικόνα. Το θέμα είναι ότι για μία ακόμη φορά ακούγαμε από χθες, τα λέγαμε και εμείς μέσα από τα δελτία, σε αυξημένη επιφυλακή και ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Το θέμα είναι όμως ότι κάθε φορά που ξεσπά μία φωτιά την αφήνουμε, μεγαλώνει, παίρνει τεράστιες διαστάσεις και επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο. Κάτοικοι να προσπαθούν να σωθούν, να σώσουν τις περιουσίες τους, οι πυροσβέστες να δίνουν απίστευτη μάχη με τις φλόγες, να ακούγονται, να ηχούν τα 112 και έπειτα να ξεκινά ένας αγώνας για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Αυτό μόνον πρόληψη δεν λέγεται, αγαπημένη μου, αλλά διαχείριση της καταστροφής. Υπάρχουν πληροφορίες για την έναρξη της φωτιάς στην Σίβηρη, μαρτυρίες, καταγγελίες με πτώση δένδρου. Δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρέπει να μας απαντήσουν βέβαια και οι υπεύθυνοι, αν έχουν γίνει, αν γίνονται οι απαραίτητοι προληπτικοί έλεγχοι. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι ένα, ότι δεν γίνεται η πολιτεία, αυτό το κράτος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να πανηγυρίζει για την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα, να ξοδεύονται τόσα χρήματα, δεν ξέρουμε τελικά που πάνε, για να φτάνουμε στο σημείο να εγκαταλείπουν άρων-άρων τα σπίτια τους οι κάτοικοι. Είχαμε ήδη πρώτες δηλώσεις από τον κύριο Σκέρτσο, ήταν πολύ επικίνδυνη η χθεσινή πυρκαγιά, αλλά αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Είχαμε και τη συμβολή του προγράμματος Αντινέρω στο περιορισμό της. Τα συγχαρητήρια μόνον στην πυροσβεστική και στους πυροσβέστες μας, με όλο το σεβασμό, κύριε Σκέρτσο. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν και ακόμη παλεύουν με τις φλόγες. Να βλέπεις τώρα δηλαδή εικόνες μάτι. Ο κόσμος στην παραλία να έχει εγκλωβιστεί και να προσπαθούν μέσω θαλάσσης να φύγουν, και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι λιάζονται και το διαφημίζουν μάλιστα και έχουν και απίστευτη ασυλία από τα μέσα, γιατί κουβέντα δεν γίνεται ότι ενώ η Ελλάδα καίγεται, ο Πρωθυπουργός μας κάνει τις διακοπές μας και το διαφημίζει κιόλας εκεί στην πανέμορφη Κρήτη, στα Χανιά, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και ο κύριος Τασούλας, αυτός από την Σύρο, να καίγεται ο τόπος και εσύ να βάζεις αντιλιακό. Όλα καλά.

Μάλιστα, θα ξεκινήσει. Λέει σύντομα η αποζημίωση. Βέβαια, σκεφτόμουν. Γιατί τα σκέφτεσαι όλα. Άλλος σκέφτεται ότι ούψ, εμένα δεν με άγγιξε η φωτιά, λέω τώρα, που δεν έχει ρεύμα, δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα, έπαιζε ο ΠΑΟΚ χθες. Άλλος, έχω και κρέατα στην κατάψυξη, τα έχουμε ακούσει και αυτά. Άλλος όμως άνοιξε το μαγαζί του σήμερα και βλέπει ότι δεν έχει ψυχή. Δεν θα πατήσει κανένας και να πατήσει μέσα στον καπνό, στην στάχτη και στα αποκαίδια, δηλαδή είναι παραμονές 15 Αυγουστού. Και αν παρακολουθήσετε, γιατί εμάς μας στέλνουν και εικόνα από Χαλκιδική, φωτογραφίες, είναι μια εικόνα πολύ πολύ στενάχωρη για τον τουρισμό. Να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Μια περιοχή που θα έπρεπε σήμερα να είναι πλημμυρισμένη εντελώς από επισκέπτες, από οικογένειες, τα καταστήματα να κάνουν δουλίτσα τέτοιες μέρες. Και βλέπεις τώρα ερημιά με την μυρωδιά του καμένου στον αέρα. Να αναρωτιούνται όλοι οι κάτοικοι τι απέμεινε. Οι επιχειρηματίες περιμέναμε αυτές τις μέρες λίγο να μπουν, να δουν χρήματα στα ταμεία τους οι άνθρωποι. Και δυστυχώς μία άλλη εικόνα.

συμφωνώ ότι όταν κάτι επαναλαμβάνεται κάποια στιγμή δεν είναι σύμπτωση. Ούτε μας φταίει ο κακός καιρός, ούτε το ότι δεν ελέγχουν τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ούτε ο αέρας, ούτε τα μποφόρ. Είναι η αποτυχία για μένα προσωπικά στην πρόληψη, και σε κάθε περίπτωση το λέω και το ξαναλέω, δεν θα επεκταθεί μια φωτιά αν τη σβήσει εκείνη τη στιγμή που πριν εξαπλωθεί, πριν πάρει διαστάσεις. Δώσε όλη την προσοχή σου εκεί, στην έναρξη της πυρκαγιάς. Μην την αφήνεις να φύγει. Μπορούμε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε τα μέσα, εκτός και αν δεν έχουμε τα μέσα. Ο Μητσοτάκης αραχτός στην παραλία. Δεν τρέχει τίποτα, μα αφού μπορεί η Πασχάλη μου, γιατί όχι. Εδώ τη βλέπω παραλίες. Από πού είναι εδώ οι φωτογραφίες? Τουλάχιστον να περνάτε καλά, σας εύχομαι. Η Θάλια εδώ, μη μου τον αγχώνετε. Πώς θα κάνει βουτιές? Μια χαρά το διαχειρίζεται. Δεν νομίζω πως έχει πρόβλημα κανένα. Λοιπόν, το θέμα επίσης είναι άλλο ένα σκάνδαλο στην επικαιρότητα που έχει να κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστημία, με τις άδειες φαντάσματα που μοίραζε η Νέα Δημοκρατία, και έρχεται τώρα η δικαίωση από... και δικαίωση και για τον Focus FM και για τον Γρηγόρη Σερέτη που φώναζε, τα έλεγε ένα χρόνο και περισσότερο πριν εδώ από το ραδιόφωνο μας, για όλη αυτή την φούσκα, για αυτό το φιάσκο με τις άδειες. Και τώρα έρχεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται και με τα παιδιά, με τους φοιτητές σε κάθε περίπτωση. Μετά την ανάκληση των τριών πανεπιστημίων, τα δύο στην Θεσσαλονίκη, που μένουν στον αέρα, ελπίζουμε να τακτοποιηθεί γρήγορα το θέμα, γιατί ήδη υπάρχει μεγάλη αγωνία μετά το μπλόκο σε αυτά τα τρία παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Λοιπόν, 15 Αύγουστος, να μένουμε έτσι στο κλίμα της ημέρας. Είναι αυτή η περίοδος που παίρνουμε μια μεγάλη ανάσα για να συνεχίσουμε προς το τέλος και επί

0: μπορούν για να περιορίσουν το κόστος των διακοπών τους. Σε κάθε περίπτωση, ας μην κοροϊδευόμαστε, πηγαίνοντας όμως και στο σούπερ μάρκετ, δεν σημαίνει ότι βρίσκεις εκεί φθηνά προϊόντα. Μιλούσαμε χθες με τον Χρήστο τον Τσιρανίδη και μου λέει: Δέσποινα, θα κάνω ρεπορτάζ. Οπότε είναι έτοιμος και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει λοιπόν όλα τα στοιχεία της έρευνας που έκανε. Γεια σου Χρήστο.
1: Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα
0: στους
1: ακροατές, στους ομογενείς που μας ακούνε.
0: Να
1: είσαι καλά. Και στους λίγους συναδέλφους που μαζεύουν, γιατί μέχρι και την Κυριακή έχουμε απαγορευτικό. Δεν παίρνει κανένας έμπορος φρούτα,
0: ναι,
1: ούτε κονσερβοποιός.
0: Γιατί μέχρι την Κυριακή, Χρήστο?
1: Το έχουν κάνει τρίμερο από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω, η Κυριακή συνήθως θα μπορούσε να είναι εργάσιμη, mm-hmm, αλλά το ανακοινώσανε τρίμερο, λες και έχουν συνεννοηθεί. Αλλά
0: ναι,
1: είναι ότι έχουν και γεμάτα τα ψυγεία.
0: Οπότε είναι καλυμμένοι, λες, α?
1: Ναι, είναι καλυμμένοι. Ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μιλούσα και έλεγα για τις τιμές. Και μου είπες, Δέσποινα, εγώ θα δω. Έριξα κι εγώ μια ματιά. Εγώ κοίταξα εκεί λίγο βερίκοκα, λίγο νεκταρίνια, λίγο ροδάκινα, ένα 50 νομίζω. Δεν ξέρω τι τιμές είδες εσύ.
1: Λοιπόν, φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε κανονική παραγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε να δούμε τέτοια χρονιά τουλάχιστον 5-6 χρόνια.
0: Καλό αυτό.
1: Συμβαίνει μία φορά στα 6 χρόνια.
0: Πολύ λοιπόν, καλό.
1: Επειδή μας έχουν κλείσει τις αγορές και κυρίως της Ρωσίας, που γι' αυτό και μπήκανε πάρα πολλά δέντρα για να ταΐσουμε τους Ρώσους, γιατί φέρναμε πολύ συνάλλαγμα σε πολύ καλές τιμές.
0: Και ήταν πλήγμα αυτό μεγάλο. Ναι,
1: ναι. Οπότε τώρα στην Ευρώπη μπαίνουν και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φέτος να καταποντιστούν οι τιμές. Ας πούμε σήμερα τα δαμάσκηνα, ιδιαίτερα εδώ στην Πολυκάρπη στην Αριδαία που έχουν πάρα πολλά χωράφια, δεν τα αγοράζει κανένας. Παρόλα αυτά, στη Σκίδρα, στα σούπερ μάρκετ, τα έχουν 2 ευρώ.
0: Μου έστειλες και βίντεο, το παρακολούθησα χθες.
1: Εκείνο δηλαδή το βίντεο που σου έστειλα, Δέσποινα, είναι από την Τσεχία.
0: Εκείνο είναι από το εξωτερικό που δείχνει τη σύγκριση των τιμών και είχα και άλλο υλικό από Λονδίνο, Χρήστο, θα τα πούμε στη συνέχεια, ναι.
1: Ναι. Απλώς ποιο είναι το παράδοξο. Mm-hmm. Στη Σκίδρα τώρα έκανα μια γύρα, είδα τα σούπερ μάρκετ, έχουν ροδάκινα κοντά στο 1,5 ευρώ,
0: ναι,
1: νεκταρίνια μέχρι 2,5. Βέβαια να πούμε ότι τα σούπερ μάρκετ της Σκίδρας, τα ροδάκινα φεύγουν από τη Σκίδρα, πάνε στις κεντρικές αποθήκες και ξαναγυρνάνε στη Σκίδρα στα σούπερ μάρκετ, όπου έχουν αυτά μία ενιαία τιμή πανελλαδικά. Όμως το παράδοξο είναι, στην Τσεχία το ίδιο ροδάκινο που έχει μεγαλύτερο κόστος, πάλι τα χνοτά να πουλούνται στις ίδιες τιμές και πιο χαμηλά.
0: Μα πώς γίνεται αυτό, αναρωτιέται.
1: Ναι, εδώ είναι η τρέλα.
0: Φυσικά, ο καταναλωτής.
1: Φυσικά το γεγονός ότι εδώ σήμερα τα επιτραπέζια ροδάκινα πουλούνται εκεί κοντά στα 50 λεπτά και τα νεκταρίνια ακόμη πιο κάτω, δηλαδή μιλάμε για ένα κέρδος πάνω από 300%. Ειδικά στο νεκταρίνι φεύγει πάνω από 500%.
0: Χρήστο, για να μην το ξεχάσω, μίλησες, αναφέρθηκες για Τσεχία και το υλικό που μου στείλανε από Λονδίνο, από σούπερ μάρκετ, λίγο πιο τσιμπημένα σε σχέση με τα δικά μας, οι τιμές στα προϊόντα και στα φρούτα και στα λαχανικά, αλλά δεν θέλω να σκεφτώ και να συγκρίνω τους μισθούς του μέσου Έλληνα με τον μέσο Λονδρέζο, έτσι.
1: Σωστό είναι αυτό. Επίσης στη Γερμανία ισχύει το ίδιο, εκτός από μία εξαίρεση.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί στη Γερμανία, επειδή έχω την αδερφή μου στο Wiesbaden και την έχω παρατηρητήριο τιμών,
0: ναι, ναι,
1: πάνω κάτω εκεί είναι στο 1,5 με 2,5 ευρώ, δηλαδή όπως το Λονδίνο.
0: Τι κάνουμε, πού πάμε, Χρήστο? Ο κόσμος πλέον έχει περιορίσει, δηλαδή ειλικρινά το βλέπουμε πλέον και είναι σύνηθες φαινόμενο, είναι εικόνα πλέον που τη βλέπουμε παντού. Στα δυο μας χέρια τα φρούτα, 5-6 ροδάκινα που παλιά παίρναμε τις σακούλες στη Λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, τις γεμίζαμε και δεν μας ενδιέφερε, μισό καρπούζι, μισό πεπόνι. Τι γίνεται?
1: Ακριβώς, επειδή έχω κάνει λαϊκατζής, έχω κάνει
0: και στη Λαϊκή, νόδιος, Χρήστο, και στη Λαϊκή,
1: πάρα πολλούς συναδέλφους,
0: και στη Λαϊκή γιατί... αυτή η εικόνα, Χρήστο, και στη Λαϊκή μισό καρπούζι. Το 1/4 δεν είδα μέχρι στιγμής.
1: Απλώς ξέρεις τι που έχω καταλήξει, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ κόσμο,
0: mm-hmm,
1: για ποιο λόγο είναι ακριβότερα τα πράγματα στην Ελλάδα. Για ένα και μόνο, λόγω της φορολόγησης και των υποχρεώσεων που επιβάλλει η κυβέρνηση στους παραγωγούς, στους μανάδες.

0: στους λαχαναγωρίτες, σε όλους. Και την πληρώνει ο παραγωγός που πουλάει προϊόντα κάτω του κόστους, ναι, και ο καταναλωτής που αγοράζει προϊόντα 500% επάνω από την αρχική τιμή.
1: Και ναι,
0: δηλαδή η ενδιάμεση τους έχει βάλει έξτρα φόρους η κυβέρνηση.
1: Και βέβαια είναι πάντα η οικονομικότερη επιλογή η λαϊκή αγορά, δεν το συζητώ, αλλά βλέπουμε ότι και εκεί έχουν δυσκολέψει τα πράγματα πλέον.
0: Ναι, γιατί δες να έτσι λίγο πώς λειτουργεί η φιλοσοφία, γιατί έκανα και εγώ λέκα της.
1: Α,
0: το πρωί
1: να
0: έχουμε
1: πεις,
0: τα
1: λοιπόν
0: καλά πρωτά, όπου έρχονται οι καλοί πελάτες.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα, όταν βλέπουμε ότι θα πεταχτούν τα φρούτα που έχουμε,
1: ναι,
0: ξεκινάμε και ρίχνουμε τις τιμές.
1: Ωραία.
0: Ρίχνουμε τις τιμές και αν δούμε ότι έχει πάει 12 η ώρα και δεν έχουμε κάνει τίποτα, γιατί όλοι οι συνάδελφοι έχουν φέρει περισσότερα φρούτα, είναι μια τέτοια χρονιά που όλοι έχουν πολλά φρούτα.
1: Ναι.
0: Μετά τι να κάνουμε, ας πούμε πες ότι ήσουν πελάτη, και εγώ ήμουν λαϊκαντής, θα σου έλεγα έλα δες μου, έλα σου δώσω κανένα ροδακινάκι.
1: Τι δωρεάν, δωρεάν, κερδίσαμε.
0: Περίμενε, θα μου έλεγες, Χρήστο, έχω καρπούζι, έχω σταφύλι, έχω πεπόνι, είναι φορτωμένο, δεν θα τα πάνε. Έλα βρε δες, να σε βάλω και δυο ροδάκια, να σας τα δώσω.
1: Γιατί κερδίσαμε το λαχείο, θα σου έλεγα Χρήστο, τι έγινε σήμερα.
0: Τι να κάνει, δηλαδή και οι λαϊκατζίδες, δηλαδή στον τάδο να κάνουν καμιά προσφορά, σου λέει εντάξει θα ψωνίσει την άλλη φορά.
1: Είναι αλήθεια ότι θα γυρίσει πίσω ο πελάτης, εγώ θα γυρνούσα.
0: Θα πεταχτούνε, δεσποινά, θα πεταχτούνε, δεν θα τα γυρίσει μόνο πίσω.
1: Ναι. Όχι, όχι, θα επιστρέψει, θα γυρίσει και ο πελάτης, λέω, με αυτήν την τακτική, σίγουρα.
0: Α, ναι, ναι, θα πει ότι με εξυπηρέτησε, θα νιώθει υποχρεωμένος.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι, ναι. Είναι...
0: Πάντως, η αιτία με όσους και να μίλησα, γιατί την έκανα και εγώ αυτή τη δουλειά, ναι, είναι επειδή υπάρχουν οι έξτρα φόροι, πρέπει να καλυφθούν αυτοί οι φόροι. Και γι' αυτό υπάρχει μία τιμή λίγο ανεβασμένη.
1: Mm-hmm.
0: Και όπως το είπα, την πληρώνουμε αυτήν την φορολόγηση, η παραγωγή που πουλάμε φθηνά τα προϊόντα από το χωράφι και οι καταναλωτές που αγοράζουν ακριβά. Και η κυβέρνηση βέβαια δεν μπορεί να βρει εδώ και μια πενταετία που είναι η αιτία.
1: Σφυρίζει αδιάφορα. Ναι, με ρυθμό
0: αυτό
1: πλέον.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Χρήστο μου, να σου ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο, να είσαι γερός, δυνατός.
0: Καλή Παναγία να έχουμε, Δέσποινα.
1: Υγεία σε όλους. Υγεία.
0: Να μεθυτέψει η Παναγία, γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα για τη χώρα μας.
1: Να βάλει το χεράκι της, να βάλει. Πού να το πρωτοβάλει.
0: Όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος παραμιλάει, δυστυχώς.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια σου, εύχομαι, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Ναι, ναι.
2: Focus 103,6.
1: Για το πεθκοχώρι μου γράφεται, εδώ και 2 εβδομάδες κάθε μέρα κόβουν το νερό, δεν έχουμε στο τέλος να πιούμε, δεν θα έχουμε, Κωνσταντίνα, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα στην Χαλκιδική με το νερό, τα λέγαμε και για νέα φλογητά, παραλία Διονυσίου, Σάρτη, συστάσεις, απαγορεύσεις, δεν ξέρω πραγματικά πού πάμε, πώς θα καταλήξουμε. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές, να είστε καλά. Τι να πω, και εγώ με τη σειρά μου βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε αύριο. Μην ξεχνάμε, το ξαναλέω, ότι 15 Αύγουστος δεν είναι πανηγύρια, γλέντια, παγωμένες μπύρες. Είναι η μεγάλη γιορτή της μάνας μας, η γιορτή της Παναγιάς μας. Η μέρα διαφορετική. Για εσάς που δεν μπορείτε να ξυπνήσετε, υπάρχει και ο μεγάλος εσπερινός σήμερα σε αρκετές εκκλησίες. Μπορείτε να βρείτε τρόπο να πάτε να ανάψετε ένα κεράκι, να σταθούμε απέναντι στην Παναγιά μας, να ζητήσουμε συγχώρεση, να απολογηθούμε και φυσικά ζητάμε υγεία, δύναμη, κουράγιο, πάντα ζητάμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να την ξεχνάμε και να στρέφουμε αλλού την προσοχή μας. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Χρόνια πολλά, να περάσετε όμορφα αγαπημένοι μου. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, θα είμαστε εδώ. Προσοχή στους δρόμους. Την αγάπη μας, πολλά πολλά φιλιά από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περίτου βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
14: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Ερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
16: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες, ήταν κάτι.
17: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
16: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
18: Κι αν έχετε ζήσει,
16: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Την ερωτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλης Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
19: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Λιβύη.
1: Καλησπέρα στη μάχη με δημοσιογραφία και στον κύριο Σαρέτη από Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα στους Σοκρατές.
0: Κύριε Λιβύη, θέλω να συζητήσουμε για αρχή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, για τη συμφωνία Μερκοσούρ. Διότι είχα εδώ πέρα έναν καθηγητή γεωλογίας, ο οποίος μου εξήγησε το ότι ελέγχεται το 1% από τις εισαγωγές, μου εξήγησε το ότι θα έρχονται προϊόντα, όπως είναι αυτά τα κοτόπουλα που βρήκανε με σαλμονέλα, τα οποία όταν θα φτάνουν στις εταιρείες που θα τα προμηθεύονται, πλέον θα χάνεται η μπάλα και δεν θα ξέρει ο Έλληνας τι τρώει και τι δεν τρώει.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ελέγχεται το 1%, όμως ξέρουμε μέσω του ΚΟΚ να ελέγχουμε όλα τα αυτοκίνητα με 5-6 περιπολικά στο δρόμο, 20-30 αυτοκίνητα, να δούμε αν έχουν ΦΥΜΕ. Τα ΦΥΜΕ είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας, καταλάβατε?
0: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Είναι σημαντικά τα θέματα όλα αυτά. Πώς να το δούμε? Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά τα αποτελέσματα να μας τα φέρουν και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί τώρα υπογράψαμε τη Μερκοσούρ. Περιμένετε να δούμε τι θα πηγάσει από όλο αυτό το νομοσχέδιο το ευρωπαϊκό το οποίο μας φέρουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι ακόμα μας περιμένει. Ήδη τώρα ξεκίνησε, κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πιάσανε, λέει, κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν ξέρω τι βρήκανε μέσα. Σκεφτείτε τι άλλο θα φέρουν. Τι μας περιμένει ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Και γιατί έρχονται, συγγνώμη λίγο.
1: Όλα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη Μερκοσούρ. Τώρα εντάξει, είναι τραγικό το ότι θα χαθεί η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλώς ή κακώς έχει τόσες χώρες που μπορούν να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και να προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι και από την Τουρκία έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία όλα καλά, μας φέρνει και τα προϊόντα, μας έφερε και τις ζωνώσεις, αρρωστήσαν τα κοπάδια, τώρα θα τα σφάξουμε. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας πρωτίστως, οπότε πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά, γιατί τα δικά μας τα προϊόντα δεν κάνουν, ας πούμε το ελαιόλαδο της Ελλάδος δεν κάνει, οπότε πρέπει να το πουλήσουμε στον Ιταλό τσάμπα, να το πουλήσουμε ο Ιταλός μετά σε εμάς νοθευμένο και να λέμε ότι αυτό είναι ελαιόλαδο από κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν business με τους Ιταλούς. Να πάρουμε το όσπριο από την Τουρκία και τα δικά μας τα όσπρια δεν είναι καλά αυτά της Μακεδονίας ή της υπόλοιπης Ελλάδας που βάζουν όσπρια, γιατί να τα φάμε. Να πάρουμε τα μοσχάρια από τις άλλες χώρες, γιατί τα ελληνικά μοσχάρια δεν ήταν καλά, οπότε να κλείσουν όλες οι φάρμες και να εισάγουμε το μοσχάρι, το πληρώνουμε τώρα 30 ευρώ, που 30 ευρώ δεν κάνει ούτε το ψάρι να πάρεις από το νησί το φρέσκο. Πιο φθηνό είναι το ψάρι από το μοσχάρι το εισαγόμενο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει ελληνικό.
0: Αλλά πού θα φτάσουμε, κύριε Χρήστο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα?
1: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση, θα είμαστε μια φατριά δηλαδή ανθρώπων, μια υπερέτες αυτών των ξένων των κογλήφων. Όπως πήγα εγώ στο εξωτερικό γαμήλιο ταξίδι, λέει γυναίκα να πάμε ένα γαμήλιο ταξίδι, λέω να πάμε στο εξωτερικό μια φορά να δούμε εσύ γυναίκα τι γίνεται. Πήγαμε λοιπόν εκεί το γαμήλιο ταξίδι στην Αμερική, πήγαμε Καραϊβική. Βλέπουμε λοιπόν στην Καραϊβική πάνω στα νησιά όλα πλούτη και παλάτια στα βουνά πάνω από τη θάλασσα, λοιπόν πολυτελείς κατοικίες, και τους ανθρώπους κάτω υπαλλήλους των τουριστών, στα μαγαζιά φτωχοποιημένα, να μην έχουν να φάνε δηλαδή οι άνθρωποι, εγκληματικότητα και όλα αυτά, αλλά από την άλλη κάποιοι επενδυτές είχαν πιάσει όλο το νησί, τα καλά κομμάτια του νησιού, και οι ντόπιοι την ηθαγενείς δηλαδή, οι υπερέτες. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Κάποιοι μεγάλοι θα ελέγχουν τα πράγματα και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Και να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου, λόγω της γυναίκας μου, που βλέπω που πάει το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω, το βλέπουν και το σύνολο των συμπατριωτών και των παραγωγών και των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που πάει το πράγμα, που πάει να κλείσει. Είδατε, τώρα μας πετάξαν έξω, μας απεντάσουν από τη βιολογική, από τα βιολογικά προγράμματα που είχαν επενδύσει οι άνθρωποι, αλλά έχουν σκοπό όμως μέσω του καλωδίου που συνδέσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα να βάλουν τις αναμογεννήτριες και να τροφοδοτεί τα εργοστάσια του Λαβρίου και όλα τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν αφού κλείσαν τα λιγνητικά, μέσω των αναμογεννητριών που θα μας πάρουν τα βουνά. Και όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει κανονικά όταν βγαίνουμε στους δρόμους και κλείνουμε και διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε, λένε δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Σε λίγο που δεν θα έχουν να φάνε, σε λίγο που θα είναι υπερέτες όλοι των μηδενός εξαιρουμένου, θα τους αρέσει, τότε διαρωτώμαι, θα θέλουν και τότε να πάνε στη δουλειά τους. Ποια δουλειά τους, που θα τους περιμένουν με το τσεκ και με την κάρτα να χτυπήσουν και να τους πούνε τώρα θα σχολάσεις λιγάκι και θα πάρεις 800 ευρώ, θα τους αρέσει τότε, διαρωτώμαι, ή θα τρώνε το εισαγόμενο.
0: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και σχετικά με τις κινητοποιήσεις όλης της Ελλάδος και με τις Κρήτης και με τις Πάνω Ελλάδος, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι επειδή ήμουν και εγώ μέσα πράγματα και κατηγορήθηκα, έπεσα πολύ λάσπη. Καλό είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ξέρουμε και να είμαστε μέσα πράγματα, γιατί πολλοί απ' έξω μας κατηγόρησαν. Γίνηκα λάθη. Και κάτω γίνηκα λάθη, γιατί είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, έτσι. Και πολύ τώρα με αποφιλότιμο και λέμε κάτσε να σταματήσουμε να δούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο που δεν έπρεπε. Και πάνω έγινε το εξής λάθος σε πάνω κινητοποίησης, δηλαδή στο σταδικό κάπου και κάτω νίκη και όλα αυτά. Ότι τους δώσαμε, κάναμε πάρα πολύ υπομονή και καθίσαμε και τους ανοιχθήκαμε πάρα πολλές σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, λίγο σαν τον Τραμπ το παίζαμε. Λέγαμε τώρα θα βομβαρδίσω το Ιράν, τώρα θα κλείσω και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, θεωρώ εγώ, να πάγουν η Ελλάδα, να παραλύανε τα πάντα. Γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους και μίλαγα και με ένα αγωνιστή καλό της προάλλες, φίλο, που και αυτός είναι μπροστάρης και αγωνιστής Έλληνας, λέγανε να πάμε στο Σύνταγμα. Του λέω ρε, εσύ, αν πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζευτούμε 10, 20, 50, 1000, 5000, πώς είμαστε ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, γιατί αυτοί είμαστε που βγαίνουμε μπροστά, οι 30, όσοι και να είμαστε, θα μας δίνουν, θα μας κάψουν, να μας κάνουν, σε 2 με ώρες, άντε να κρατήσει 2 μέρες αυτό το πράγμα, πόσο θα κρατήσει. Θα έχει λήξει ο αγώνας. Η μόνη λύση να είμαι σε νησί, να παραλύσει το νησί όπως πρέπει να γίνει με τη Μυτιλήνη, που δυστυχώς βλέπω και εκεί κάτι έγινε, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι τους διχάσανε και έσπασε ένα ωραίο κίνημα που είχε γίνει εκεί πέρα, πάλι τα ίδια, πάλι δαιμονιάζουμε σαν Έλληνες, πάλι κάποιοι μας ανακατώνουνε, και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει σύνορα και δρόμους να τα παραλύσουμε, να τα κλείσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα και να μην σκεφτούμε ούτε δικογραφείς τίποτα, γιατί τώρα αυτοί οι συνάδελφοί μας όλοι βρίσκονται κατηγορούμενοι σήμερα και λένε τι κάναμε, θα την πληρώσουμε 10-20 νομάτι. Έτσι. Και οι υπόλοιποι δεν πετύχαμε. Ναι, δεν πετύχαμε, αλλά αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βγούμε έξω. Μπορούμε μια φορά να βγούμε έξω. Και, και οι πολίτες, οι υπόλοιποι που δεν είναι πρωτογενείς τομέας, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι αγρότες. Ο καθένας για το πρόβλημά του. Γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά μέχρι να τα δούμε τα προβλήματά μας, ζούμε εφήμερα. Δηλαδή πολλές φορές τους λέω παραδείγματι, κοίτα, δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στο χωριό μας. Το ακούνε, εντάξει μου λέει. Όταν όμως το παιδί του την ίδια μέρα πληρώνει ταξί για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ρε εσύ τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή αν δεν μας πονέσει να το ζήσουμε, δεν ξέρω σ' άλλα όσοι μας δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αν το βλέπουμε ή αν το ακούμε.
0: Θεωρώ ότι έχει κατανοήσει ο περισσότερος λαός το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αν δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Είδαμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι όντως δώσανε μια μάχη μέσα στο κρύο.
1: Εγώ, δεν είναι μεγάλη μάχη.
0: Εγώ το αναγνωρίζω, γιατί πολλοί το μηδενίζουν. Εγώ το αναγνωρίζω ότι δύο, σχεδόν τρεις μήνες μέσα στο κρύο, με εγκαταστάσεις, με σκοπιές, με αγώνα πραγματικό, δεν έγιναν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διαρκέσει τόσο και για να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι από την ταπεινή μου κρίση ότι έπρεπε να βγούμε, βγαίνουμε έξω. Σας δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει ιστοδυνεκές, τα λέμε χρόνια τώρα. Είναι γνωστά πράγματα, γνωρίζουν οι επιστημονικές ομάδες των εκάστοτε υπουργείων που πρέπει να έχουν, τι πρέπει να κάνουν, και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν το συλλόγιο ούτε τίποτα κατ' εμέ. Γιατί οι συλλόγοι τι είναι, για να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονών, ή προσπαθούν να παίξουν τα παιχνίδια κάποιων ονών, χωρίς να θέλαμε όσους τους συλλόγους, αυτούς που βγήκανε μπροστά και ήταν πραγματικοί συλλόγοι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και πολλούς συλλόγους φαντομάδες. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν τα έχετε κάνει. Στο δεκαήμερο παραλύουν τα πάντα και δεν κουβεντιάζουμε ξανά τίποτα, ούτε δεχόμαστε από τα 20 που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι για να επιβιώσουμε, όχι για προνόμια, για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, να δεχτούμε ότι θα μας κάνετε τα 2 και θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα κάνετε. Κάνουμε τα 20, τα φτιάχνετε αυτά σε ένα μήνα, έτσι, τα έχετε υλοποιήσει όλα, αλλιώς ξανά έξω πάλι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κουράσαμε, θεωρώ, τον κόσμο.
0: Θεωρώ απλά το ότι υπήρχε μια συζήτηση και πηγαίνατε με τα νερά της κυβέρνησης και στο τέλος, καλώς ή κακώς, κουράστηκαν και οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα, πήγανε να συζητήσουν μία, πήγανε να συζητήσουν δύο, και υπερισχύει όπως κάθε φορά ο συνδικαλισμός, κύριε Λίτη.
1: Δυστυχώς ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι να υπάρχει, αλλά να είναι υγιής. Γι' αυτό λέω δυστυχώς, γιατί πολλές φορές δεν είναι υγιής. Και δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν μπροστινό, να σου το πω και έτσι, σαν λαός, όχι μόνο στον πρωτογενής τομέας, στο να βγούμε μπροστά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε επικεφαλής. Μπορούμε να κάνουμε ομάδες ανεξάρτητες, να μην ακούμε κανέναν. Και προσέξτε τι ήθελα να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε πολλές φορές και από, και από τον εγωισμό μας, αν θέλετε, ότι επειδή κάποιοι μας πρόδωσαν ή δεν φέρθηκαν καλά, ότι κι ο άλλος θα είναι έτσι και να λέω νευρίασα, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, γίνανε κάποιες βλακίες, θα πω εγώ έτσι, ό,τι έγινε. Προσπαθούμε ξανά, δεν το βάζουμε κάτω. Πρέπει να το βάλουμε κάτω, γιατί αυτοί έχουν το σκοπό τους. Πρέπει και εμείς να έχουμε τον ίδιο σκοπό, πρέπει με το ίδιο νόμισμα να παίζουμε κι εμείς. Με όπως παίζει ο Λιράρης, πρέπει εμείς να χορεύουμε. Δεν μπορούν αυτοί να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη επικοινωνία, να έχουν τέτοιο τερατούργημα μαζί τους, τέτοιο σύστημα μαζί τους. Και εμείς να καθόμαστε θεατές, να βγήκαμε μια φορά 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, ναι, θυσιαστήκαμε, δεν λέω. Αλλά αν δεν είδαμε αποτέλεσμα, να εγκαταλείπουμε τη μάχη. Πρέπει ξανά να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να πτωηθούν όσοι ήμασταν μπροστινοί, δεν πρέπει να πτωηθεί κανένας επειδή γίνανε λάθη. Δηλαδή και σε μια εκκλησία που ο παπάς δεν είναι καλός, δεν πας σε εκείνη την εκκλησία. Πας σε μια άλλη εκκλησία που σ' αρέσει ο παπάς. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που ακούω πολλούς, το σύστημα, το ένα. Πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι. Ωραία, θα βγούμε με καινούργιους ανθρώπους. Ξανά μπροστά. Θα ξαναεπιχειρήσουμε, θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω και το βιώνω και το ζω καθημερινά, γιατί είμαι από ένα νησί το οποίο είχαμε ένα μικρό πρωτογενή τομέα, δηλαδή της φύσης, που ο καθένας επιβίωνε. Ο καθένας είχε τα ζώα, ο καθένας είχε τον παξίδι, δεν είχε μεγάλη σκέλη, γιατί φολέγαδρο έτσι, να μου και που κατάγομαι. Το είδα λοιπόν που πήγε το πράγμα με το 1980 και μετά, εξαρτοποιηθήκαμε στον τουρισμό και μπορέσαμε και κρατήσαμε και ένα μικρό κομμάτι παράδοσης να έχουμε να δείχνουμε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι της παράδοσης, τι θα ήταν σήμερα το νησί, για ποιο λόγο να έρθει ο τουρίστας, ο Έλληνας ή ο ξένος να δει να κάνει τι. Η παράδοση είναι αυτή που στηρίζει τον τόπο. Όταν λοιπόν μας φέρνουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις και οι ίδιοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές που επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, σε ανανεώσιμες πηγές, σε μεγάλους κολοσσούς, θα πέσουν στην παγίδα τους. Αλλά δεν τους νοιάζει. Αυτοί κάνουν business. Δεν το πονάνε τον τόπο.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι όλα γίνονται για τη μίζα, ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Αλίμονο. Εξυπακούεται αυτό. Νομίζω υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί. Και βλέπω και κάποιους κυβερνήτες και μιλάνε για τοξικότητα. Έβλεπα τον κύριο Καλιάνο χτες, ο οποίος συμπαθής βουλευτής, έτσι μετεωρολόγος, αν λέμε στην τηλεόραση, δεν λέω. Αλλά μίλησε για τοξικότητα. Για ποια τοξικότητα να μιλήσουμε? Όταν ζήσεις με παραδείγματι σε ένα νησί των Κυκλάδων και για 22 ολόκληρα χρόνια δεν έχεις αγροτικό ειδικότητας και βλέπεις το παιδί σου να είναι ασθενής και να μην μπορεί να τον κατρέψει, βλέπεις τον πατέρα σου ηλικιωμένο, τη μητέρα σου ηλικιωμένη να μην μπορούν να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να πρέπει να καλέσεις αεροδιακομιδή ή πλωτό. Το οποίο πλωτό πρέπει να ευχερίσει, να έχει χρόνο ή το ελικόπτερο πρέπει να είναι διαθέσιμο και ο θάλαμος επιχειρήσεων να το βρει που θα είναι στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και μοναδικό ελικόπτερο που είναι για τις διακομιδές και πεθαίνει ο άνθρωπός σου. Δεν θα βγεις έξω από τα ρούχα σου. Τι θα κάνεις? Ο κύριος Καλιάνος, να πούμε γιατί δεν μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό εδώ, που είναι και μετεωρολόγος και βουλευτής, πέρσι πέθανε ο πατέρας του και κατηγόρησε στο σύστημα υγείας. Ήταν τοξικός μήπως ο ίδιος για αυτά που είπε πέρυσι?
0: Μετά ζήτησε συγγνώμη εφόσον τον πιέσανε πολιτικά.
1: Φυσικά υπάρχουν ικανοί.
0: Ήτανε αυτό, συγγνώμη, πολύ σωστό αυτό, κύριε Λιδί, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και έλεγε και έκλαιγε και έκανε και έρανε ότι δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση και.
1: Ακριβώς. Και μας υπόσχονται, μας βγάζουν θέσεις, βγάζουν διαγωνισμούς, εξαγγέλνουν. Αφού όλα αυτά ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θέλω να το βάλουμε και σαν τίτλο και προμετωπίδα το θέμα αυτό, πέραν τα υπόλοιπα που είπαμε. Εμείς ζούμε σε νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Ζούμε με επιδοτήσεις τα πεδιαδρομολόγια εκτελούνται της ακτοπλοείας για τα νησιά, αυτά τα μικρά. Δηλαδή και μιλάω για τα νησιά Σύκνο, Φολέγαδρο, Ανάφη, Μικρές Κυκλάδες, Κινούσα, Δονούσα. Αυτά τα νησιά όλα τα επιδοτήκαν κατά το κράτος και έχει την υποχρέωση να τα συνδέει με το κεντρικό κράτος των Αθηνών και με το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία των Κυκλάδων έπρεπε να έχει 13 δρομολόγια την εβδομάδα και ξέρετε πόσα έχει αυτή τη στιγμή?
0: Πόσα?
1: Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 6 δρομολόγια την εβδομάδα για να καλύψουμε όλο τον νομό Κυκλάδων. Δηλαδή να συνδέουμε.
0: Ένα λεπτό για να το καταλάβω, κύριε Λιδί.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 6 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο το Νότιο Αιγαίο.
1: για όλο τον νομό Κυκλάδων, όχι όλο τον Νοτιοίο, γιατί εμείς είμαστε με πρωτεύουσα την
0: Ελλάδα. Για όλες τις Κυκλάδες.
1: 6 δρομολόγια και μένει η γραμμή ακάλυπτη εδώ και 2 περίπου χρόνια από τον Αύγουστο του 24, μένει η γραμμή ακάλυπτη.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο απαντάει με το εμείς βγάζουμε σε διαγωνισμό τη γραμμή, δηλαδή με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας όπως ονομάζεται, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος ανάδοχος. Μάλιστα μας λένε ότι αυξήσανε το μίσθωμα, το πήγαν σε ένα άλλο ποσό, ούτως ώστε να δελεάσουν κάποια ναυτιλιακή εκτοπλοϊκή εταιρεία να αναλάβει τη γραμμή, να την πάρει με ανάθεση προσωρινά, δηλαδή με απευθείας ανάθεση, το ορίζει νομοθεσία με έκτατη ανάθεση, είτε μετά στο διαγωνισμό για τετραετία μάλλον που θα βγάλουν τώρα, την οποία τετραετία να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός, άλλο που βέβαια Ευαγγέλιο, θα το πούμε και παρακάτω στη συνέχεια της συζήτησης. Και 2 χρόνια λοιπόν είναι η γραμμή ακάλυπτη. Και μας ρε παιδιά, λέμε στο Υπουργείο, πλέον δεν μου σηκώνουμε τα τηλέφωνα, έτσι, δεν μου σηκώνει ούτε ο Γενικός Γραμματείας, ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Υπουργός, βαρεθήκαν να μου λένε ψέματα και έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μιλάω, έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μέσα στο θαλασσίων συγκοινωνιών, τον τελευταίο, αν το πούμε, το τροχό της αμάξης, ένα παιδί το οποίο είναι αξιωματικός του λιμενικού, γιατί ο Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών που ελέγχει την ακτοπλοεία είναι το λιμενικό μέσα, στελεχώνεται με το λιμενικό. Λοιπόν, έχουν βάλει λοιπόν ένα αξιωματικό του λιμενικού και μου απαντάει το παιδί, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια μας λένε αυτό το πράγμα, ότι βγάζουν τη γραμμή σε δημοπρασία, δεν ξέρω, θα μάθω, και τα νησιά είναι αποκομμένα. Έπρεπε να έχουμε 3 δρομολόγια την εβδομάδα εμείς σαν νησί με τη Σύρο, και έχουμε ένα και ένα μισό. Και για να μην φαίνεται το χάος που επικρατεί στα νησιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έχουν κάνει. Μεσοβέζει και λύση. Έχουν πάρει το ένα πλοίο το οποίο είναι κανονικά υπόχρεο να εξυπηρετεί τις Ειρηνικές Κυκλάδες, έχουν φέρει το ένα δρομολόγιο και το έχουν κάνει μισό για τις Ανατολικές, κατά παράβαση της σύμβασης την οποία υπογράφει το ίδιο με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορώ να πάω σαν πολίτης ή σαν εταιρεία, μάλλον που έχω διανομό συμφέρον, και να καταγγείλω την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, να μιλάμε και ονόματα και εκθέτουν, καταλαβαίνουν για ποιο πλοίο μιλάμε, και αυτή η γραμμή να σταματήσει να υφίσταται. Να δούμε τι θα πει ο Υπουργός να πει μετά. Ότι εγώ με εντολή μου γίνεται αυτό αβαβά, για να μην μιλάει κανένας. Τι υποφέρουμε. Και λέω, μου λέει, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Λέω, πώς δεν μπορείτε. Το Υπουργείο μπορεί ακόμα και το ίδιο να... Μου λέει, δεν υπάρχουν πλοία. Η αλήθεια είναι ποια είναι. Εγώ μιλήσει με τα πλοία και με τους πλειοκτήτες. Έχω επικοινωνήσει εγώ ίδιος, σαν ιδρυτής του Συλλόγου των Επιχειρήσεων του νησιού. Και έχω πει, παιδιά, πηγαίνετε, πάρτε τη γραμμή να μας εξυπηρετήσετε. Όλες τις εκτοπλοϊκές που υπάρχουν. Και μου λένε, κύριε Λίδη, αυτά τα λεφτά που δίδει το Υπουργείο για τη γραμμή αυτή είναι για ελεημοσύνη. Δεν είναι για να πάμε να πάρουμε εμείς γραμμή. Το Υπουργείο από τη μεριά του βγαίνει και λέει ότι εμείς δίνουμε πολλά χρήματα, και διερωτώμαι εγώ τώρα, σαν ηλίθιος να το πω και έτσι, όχι σαν νοήμον άνθρωπος, σαν τελευταίος, δεν ξέρω τα γράμματα, είμαι το δημοτικό ας το πούμε. Αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ κέρδος από αυτή τη γραμμή, με την επιδότηση που δίνουν, γιατί είναι μια γραμμή επιζήμια, το χειμώνα και τα ρημόσα, τα νησιά, έτσι μην γελιόμαστε. Τίποτα, κάνει ταξιδεύουν, έχουν μένει στην Αθήνα και τα έχουν ρημοποιήσει τα αρνά και τα νησιά. Λοιπόν, αν λοιπόν έστω και ένα ευρώ έβγαζε αυτή η εταιρεία που θα έπαιρνε τη γραμμή με διαγωνισμό, δεν θα κατέβαινε, θα προτιμούσε να έχει το πλοίο της δεμένο στο λιμάνι, παρά να κατέβει να πάρει τη γραμμή έστω και με ένα μικρό κέρδος. Τι ρωτώμαι εγώ τώρα.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το δρομολόγιο. Σε ποια νησιά πηγαίνει, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο?
1: Αυτό το δρομολόγιο, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε και που είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό το δρομολόγιο είναι δύο πλοία που είναι από το 1999 και έπειτα, δύο γραμμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δύο πλοία μάλλον, με περίπου 13 δρομολόγια την εβδομάδα. Είναι που συνδέουν τη Σύρο, το ένα πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Ειρηνικές Κυκλάδες και το άλλο πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Ανατολικές Κυκλάδες. Δηλαδή, Ανατολικές Κυκλάδες εννοούμε Παροναξία, Αμοργό, Μικρές Κυκλάδες, Ίκνοίο, Φολέγανδρο, Ανάφη, και Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε 24 νησιά, να μην τα πούμε όλα. Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε Κύθνος, Έρυφος, Ύφνο, Μήλο, Κύμολα. Αυτά εννοούμε Δυτικές Κυκλάδες.
0: Και Σαντορίνη.
1: Και η Σαντορίνη πάει σε Ανατολικές Κυκλάδες.
0: Ωραία, και η Μύκονος η Σαντορίνη είναι μέσα όμως.
1: Και η Μύκονος η Σαντορίνη είναι βόρειες.
0: Σε αυτά τα δρομολόγια εννοώ.
1: Ναι, είναι σε αυτά τα δρομολόγια.
0: Ωραία, και να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή το καλοκαίρι υπάρχονται τουρίστες. Δεν μπορούν να πάνε με το καραβάκι της γραμμής, ας πούμε, από την Αθήνα.
1: Εσύ μου δίνετε μισό λεπτάκι.
0: Ναι, σας δίνω μισό λεπτάκι.
1: Παπά!
0: Θέλει μισό λεπτάκι ο κύριος Λίδης. Γιατί όχι. Εννοείται. Εννοείται ότι θα δώσουμε χρόνο. Πλάκα κάνετε. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί εδώ πέρα από ό,τι μας φαίνεται, από ό,τι φαίνεται.
1: Σας ακούω, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, από Αθήνα! Μ' ακούτε?
1: Αυτό σας ακούω, σας ακούω.
0: Ωραία. Από Αθήνα, λοιπόν, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που θέλει 70 χιλιάρικα για να κάνει φωτογραφίσεις. Τι έχει να πει που από Αθήνα, όταν έρχεται ο τουρίστας, δεν μπορεί να πάρει το πλοίο της γραμμής κάθε μέρα για να πάει στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα αυτά τα υπέροχα νησιά.
1: Ακούστε να δείτε. Η κάλυψη αυτή τη στιγμή υπάρχει το καλοκαίρι με πλοία ταχύπλοα. Τα πλοία τα ταχύπλοα όμως που πολύ ωραία υπάρχουν, μια γνωστή εθνική εταιρεία μεγάλη, και καλά και υπάρχουν και ευχαριστούμε που υπάρχουν, δεν είναι όμως πλοία τα οποία απευθύνονται σε όλους τους επιβάτες για αυτή την οικονομική δυνατότητα. Γιατί το πλοίο το οποίο εκτελεί η Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας υπογράφει ένα συγκεκριμένο ναυλολόγιο και πρέπει να έχει συγκεκριμένο τιμό κατάλογο για τα νησιά. Δηλαδή ενδεικτικά είναι 10-12 ευρώ το κόστος μιας μεταφοράς επιβάτη είτε ντόπιου είτε τουρίστα από τη Σύρο στη Βολέγατρο παραδείγματι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή το πλοίο το ταχύπλο που δρομολογείται εποχικά, γνωστής εταιρείας πάλι ξαναλέω, θα κάνει, γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά και μπορεί ο καθένας να το βάζει όσο θέλει, καλά το κάνει ο άνθρωπος, θα κάνει 60-70-100 ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, ο τουρίστας θα τα πληρώσει, αφού θέλει να έρθει να πάει διακοπές. Ο ντόπιος, ο μόνιμος κάτοικος που θέλει να πάει στη Σύρο στην Ερμούπολη για να κάνει τις δουλειές του, τις δουλειές που έχει για να κάνει σε ένα μετροπολιτικό κέντρο, στην πρωτεύουσα του νομού του δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσει και αυτό σε 70 ευρώ που θα έχει να κάνει δύο δρομολόγια, τρία, γιατί το νησί δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν έχει ούτε γιατρούς, ούτε τράπεζες, είναι νησιά. Ρημάδια να το πούμε έτσι, δηλαδή με την καλή έννοια του.
0: Παρατημένα θα έλεγα.
1: Παρατημένα λοιπόν. Και πρέπει να πάει στα μεγάλα νησιά, το οποίο ξέρετε από την Άξο θα πάρουμε πατάτες, θα πάρουμε κυπευτικά από την Άξο που παράγει την Άξο. Στη Σύρο θα κάνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, θα πάμε στον γιατρό να μας εξετάσει, θα στείλουμε ένα αυτοκίνητο σε μια αντιπροσωπεία να μας το επισκευάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσουμε 80% εάν υπάρχει και δρομολόγιο. Γιατί να υπάρχει δρομολόγιο πρέπει να υπάρχει και ζήτηση στην ελεύθερη αγορά, έτσι. Πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει στην ελεύθερη αγορά δρομολόγιο για τη Σύρο, παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχει μόνο για την Άξο. Λες θα μας κατευθύνουν αυτοί αναλόγως τα συμφέροντα που τους που έχουν, ας πούμε, και όχι η πολιτεία να μας προστατεύσει. Έτσι θα είμαστε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν το κράτος το ίδιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί δεν γίνεται το ίδιο πλειοκτήτης, αφού λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος να λάβει τη γραμμή, ότι είναι λίγα τα χρήματα που λένε οι ίδιοι, και ότι το Υπουργείο λέει ότι δίνει πολλά, αλλά δεν πάνε. Αφού λοιπόν δεν πάνε και δίνει πολλά, πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή θα δίνω μια δουλειά εσάς, είστε εργολάβος, και θα έλεγες, δεν πάω μωρέ, γιατί δεν κάνω το χατήρι του Υπουργείου, ας πούμε, προτιμώ να τα χάσω τα λεφτά παρά κάνω το χατήρι του Υπουργείου. Δηλαδή από εγωισμό τώρα οι εταιρείες, δεν το κάνουν τώρα, έχουν προσωπικά με το Υπουργείο, αυτό μας λένε τώρα, λοιπόν, δεν πάνε. Γιατί λοιπόν αφού δεν πάνε, το ίδιο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, να κάνει μια εταιρεία, έτσι, να γίνει πλειοκτήτης του Υπουργείου το ίδιο, και να πάρει τη γραμμή, να την κατελέσει. Για ποιο λόγο σημαίνουν όλα αυτά? Για ποιο λόγο δεν έχουμε 22 χρόνια γιατρό στη Βολέγαδρο? 22 και παραπάνω, μπορώ να λέω λίγα, δεν έχουμε γιατρό ειδικότητας. Έχουμε μόνο αγροτικούς γιατρούς. Και αυτή η κατάσταση που σας λέω εγώ είναι από τα 24 νησιά των Κυκλάδων, σε παραπάνω από 10 αυτή τη στιγμή τη βγάζουμε με αγροτικούς γιατρούς. Και δεν μιλάμε για το χειμώνα που είναι 500.000, που είναι πιο πολλοί άνθρωποι στο χειμώνα και λέω να στηριχθούν τα νησιά να ζουν το χειμώνα, γιατί τα νησιά τα απολαμβάνουμε 2 μήνες το καλοκαίρι και πολύ, αλλά κάτι και ζουν 12 μήνες, έτσι πώς παρατάμε. Αλλά λέω και το άλλο. Το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται από 5-10 χιλιάδες, μπορεί να έχει ένα νησί, 2, μπορεί να φτάσει στις 50. Υπάρχουν νησιά που έχουν 2.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι την ίδια μέρα που μιλάμε μπορεί να φτάνει πάνω ο πληθυσμός πάνω από 40.000. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον τουρισμό σε χέρια δυο ανειδίκευτων ιατρών αγροτικών. Και μετά μας λένε, βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει Ελλάδα, λέει, 2.0, η Ελλάδα της προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα της προόδου που ονειρεύονται. Και όσο για την κυρία Κεφαλογιάννη, ήρθε πέρσι, υποσχέθηκε, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού, πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εκεί με τη δημοτική αρχή, ναι, τρομερές, και μόνο τίποτα περισσότερο. Δεν την ενδιαφέρει κάτι.
0: Συγγνώμη, άνετο. Εδώ πέρα, εντάξει, πέρα από την ορεινή Αρκαδία που είναι παρατημένη, πέρα από διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που είναι παρατημένες, πέρα από τα νησιά τώρα που ακούμε ότι είναι παρατημένα. Δηλαδή, άμα κάποιος πάθει τώρα εκεί στο νησί αυτό εδώ το παρατημένο κάτι, κύριε Λίδη, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά, γιατί αναρωτιέμαι. Τι θα κάνει, παθαίνει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που μεταφέρουν, ας πούμε, κάποιες μεγάλες σε ηλικία γυναίκες σε καρότσες να τις φτάσουν κάτω στο λιμάνι. Γιατί ασθενοφόρα δεν υπάρχουν για να μπορούν να πάρουν ένα πλοίο, να πας και προλάβουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τρέξει ο γείτονας, ο γνωστός, ο ένας, ο άλλος, μπας και μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και σκεφτείτε, επειδή εγώ την χάναμε και καπετάνιο σε μικρά σκάφη, με δηλαδή κυβερνήτη με σκάφη μέχρι 20-30 μέτρα, ας πούμε, πολλές φορές από καλή πίστη, εμείς καλούμαστε σαν καπετάνιοι ή σαν πλοιοκτήτες να κάνουμε την εξυπηρέτηση, άμα είναι καλός και καιρό επιτρέποντος, να μεταβούμε σε ένα άλλο νησί, να κάνουμε εμείς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, είναι χτύπα ξύλο με συμβεί κάτι.
0: Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Εννοείται ότι και όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, όταν θα πάθει κάποιος κάτι στη Φολέγανδρο, θα πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο, φέρνουμε μεταγροτικό τη γιαγιά, για παράδειγμα, χτύπα ξύλο κάτω στο λιμάνι. Μπορείς να τη μεταφέρεις στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να την πάμε στο νοσοκομείο.
1: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Καλή πίστη, αν θέλω εγώ λοιπόν από φιλότιμο, επειδή λέω άνθρωπος είναι, ξένος συντόπιος, θα προσφερθώ αμέσως, θα παρατήσω και τη δουλειά που κάνω. Αν έχω κόσμο, θα πρέπει να τον πάρω τον κόσμο την παραλία, ας πούμε, να το μαζέψω και να του πω: έκτακτη περίπτωση, πρέπει να φύγουμε. Έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως για Σαντορίνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διακομιστεί ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο από ένα τροχείο. Γιατί ξέρετε και οι δρόμοι στα νησιά, όχι μόνο σφορά, και δεν είναι δυσφήμιση, γιατί είναι πολύ δυσφήμιση κάνεις. Αυτή η κατάσταση
0: με δική σας ευθύνη, με δικά σας έξοδα.
1: Με δικά μου έξοδα, λίμωνο.
0: Έλα Χριστέ και Κύριε, να τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για να το ξανακαταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λέτε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, στη Φολέγανδρο και σε άλλα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Βέβαια, αν πάθει κάτι κάποιος, αν πάθει ένα... Κύριε Χρήστο, ένα λεπτό να το ξανακάνουμε, μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, για να το ακούσουν και οι ακροατές. Στα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Και γενικά θεωρώ σε όλο το Αιγαίο στα μικρά νησιά.
1: Σε όλο το
0: Αιγαίο στα μικρά νησιά, αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τον πάρουν οι άνθρωποι του νησιού, οι γείτονες, οι συμπολίτες του, με κάποιο μέσο. Να τον φτάσουν στο λιμάνι, να πάρουν τηλέφωνο ένα καπετάνιο όπως είστε εσείς, κύριε Χρήστο, και να τον πούνε αν μπορεί να περάσει αυτόν τον άνθρωπο στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να πάει στο νοσοκομείο. Με δικά σας έξοδα, και άμα εσείς θέλετε και μπορείτε εκείνη την ώρα.
1: Με δικά μου έξοδα ή η οικογένεια μπορεί να προσφερθεί και να μου πει πάρε αυτά, ας πούμε, αν θέλει. Γιατί το πρωτόκολλο τι λέει, ο γιατρός αγροτικός χρωμοδοτεί και λέει καλεί το θάλαμο επιχειρήσεων. Το πρωτόκολλο αυτό είναι. Καλεί το θάλαμο, αν τα λέω σωστά, να με διορθώσει κάποιος που είναι πιο ειδικός. Καλεί το θάλαμο. Ο θάλαμος λοιπόν βρίσκει το πρώτο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα είναι είτε το πλωτό ενός ιδιώτη που έχει την ανάθεση για όλες τις διακομιδές στις Κυκλάδες, αν το πλωτό ευκαιρεί να έρθει. Διαφορετικά θα ψάξουμε ένα αέριο τρόπο, τον οποίο είναι ακόμα δυσκολότερος ο αέριος τρόπος, δηλαδή μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο διαθέσιμο, να έχει πτυρική ικανότητα, και μιλάμε ένα ελικόπτερο για όλο το Αιγαίο, γιατί είναι μία βάση στη Χίο, μία βάση στη Σύρο, όλες αυτές οι βάσεις δεν ξέρουμε αν είναι και βάση, υπολειτουργούν.
0: Δηλαδή αν πάθουν τρεις άνθρωποι συγχρόνως κάτι, τι θα κάνουμε, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Όχι, έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία, τι να σας πω, υπάρχει και ένα τρένο ασθενών, δεν ξέρω το έχετε ξανακούσει, υπάρχει ένα σε 130 ή συνούγκο, δεν δούμε τι ακριβώς είναι, μεγάλο ελικοφόρο αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί μόνο σε μεγάλα νησιά, με αεροδρόμιο, δηλαδή με ελικοδρόμιο, δεν μπορεί να προσγειωθεί όσο λέγαμε αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι δεν καλά σε 130 νομίζω, ναι. Το οποίο αυτό κάνει το λεωφορείο του Αιγαίου, δηλαδή μαζεύει ασθενείς από όλα τα νησιά, είτε είναι επίγον είτε δεν είναι, γιατί είναι επίγον, για να πάει να μεταφράσει.
0: Είναι αυτή η αντιμετώπιση δηλαδή τώρα.
1: Δεν τους αφορά.
0: Δηλαδή θέλουμε να κατοικήσουμε σε ένα νησί, θα πεθάνουμε. Ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται θα πεθάνουμε εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς να μας πάει σε ένα νοσοκομείο, ή γιατί δεν υπάρχει νοσοκομείο σε αυτά τα νησιά.
1: Δεν τους αφορά.
0: Ή κάποιο ιατρείο δεν έχει ένα γιατρό αυτό το νησί.
1: Υπάρχει ένα ιατρείο σύγχρονο το οποίο έχει φροντίσει ο Δήμος, φιλοξενεί ο Δήμος, δίνει έξτρα επιδόματα ο Δήμος για να ιδέλερο ο γιατρός να έρθει. Κάνουν οι δημοτικές αρχές, κάνουν ό,τι μπορούν. Πολλές φορές και οι ίδιοι δημάρχοι γίνονται γιατροί ή μεταφορείς, τραυματιοφορείς, σε όλα τα νησιά παρατηρείται αυτό που σας λέω. Και αν λοιπόν η πολιτεία, η ίδια το κράτος και το ΕΣΥ δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, που αυτό συμβαίνει κατά κόρον, είτε καλοκαίρι, ειδικά που ήταν περιστατικά χιλιάδες, είτε μπαίνει σε ένα ταχύπλο της γραμμής ο ασθενής μόνος του, είτε καλείται και ένα ιδιώτης, δεν είναι κατά κανόνας αυτός, αλλά είναι πολλές φορές συμβαίνει ένας ιδιώτης με ένας κάμπος που γνωρίζει τα πράγματα των νησιών και φεύγει και πάει και τον επέρει μετά ένα ασθενοφόρο. Έχουν συμβεί και υποτίθεται πρέπει να συνοδεύσει γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός, ποια είναι η καταλληλότητα του σκάφους αυτού που θα μεταφέρει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος. Βγήκε ο υπουργός της προάλλης, ο Γεωργιάδης, μια κοπέλα βγήκε από την άξονα και τα κατήγγειλε όλα αυτά, που είναι η δημοτική σύμβουλος κοπέλα αυτή, και την διέψευσε με αισχρά ψέματα και δεν ήξερε το ίδιος πού είναι η βάση των οικομηδών. Καλά, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ο ίδιος ο Φύλλα ξέρει όμως. Είπε στην Πάρο, που στην Πάρο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει, προσγειώνεται ένα αεροσκάφος ιδρύματος νομικού από
0: την Ελλάδα. Συγγνώμη, λίγο ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Φολέγανδρου.
1: Όχι, της Νάξου.
0: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Νάξου και ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως αυτά που αναφέραμε, που κάποιος παθαίνει κάτι και πρέπει οι συμπολίτες να τον πάρουν, να τον πάρουν στο λιμάνι και να αναλάβει κάποιος καπετάνιος, αν θέλει και αν μπορεί, με τα δικά του έξοδα να το μεταφέρει σε ένα μεγάλο νησί. Τι απάντησε ο Άδωνης σε αυτό?
1: Λοιπόν, ο Άδωνης πετάχτηκε, δεν κλείθηκε να δώσει απαντήσεις. Έβλεπε την εκπομπή του κύριου γνωστού παρουσιαστή σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Και πετάχτηκε λοιπόν και να διαψεύσει την κοπέλα και λέει συγγνώμη, γιατί κατέγγειλε η κοπέλα λοιπόν αυτή, που είναι και δημοτική σύμβουλος, κατέγγειλε κάποια πράγματα, δεν υπάρχουν
0: ερωτήματα. Τι απάντησε?
1: Απάντησε ότι πώς δεν υπάρχουν, όταν όλα αυτά είναι ψέματα, την έβαλε δηλαδή ότι είναι συγκοφαντή, ότι είναι τρελή, δεν ξέρω ότι την έβαλε την κυρία Αθήν. Και απάντησε μάλιστα ότι υπάρχει, λέει, βάση αεροδικομιδών, που πρώτη φορά τα ακούσαμε στις νησιώτες, στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι και διεθνές αν δεν κάνω λάθος, ναι, αλλά εκεί πέρα μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, το οποίο είναι αεροπλάνο, όχι ελικόπτερο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι... Προφανώς και υπάρχει και χώρο για τα ελικόπτερα, αλλά η κύρια βάση αυτή τη στιγμή, χαρακτηρισμένη επισήμως, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι αυτή της Ήρου, της βάσης της Ερμόπολης, η οποία βάση έγινε επί δημαρχίας, της προηγούμενης δημαρχίας της Δημοτικής της Ήρου και επί προηγούμενης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, με τον τότε υπουργό, ξέρετε, Γεωργιάδη, σαν βουλευτή βέβαια τότε, μη εκλεγμένο, εκλεγμένος σαν βουλευτής, εκλεγμένος τον Γεωργιάδης, ο οποίος τότε τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή, θα τα πούμε και θα τα μάθει ο κόσμος, θα με διαψεύσουμε, για να πούμε να πούμε το πολλές ψέματα βέβαια, έτσι. Τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή και είπε ότι φέρετε τον Καμένο και τον Τζίπρα στο νησί να κάνετε βάση και να συκοφαντήσετε εμάς ότι δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, τους κάνετε ήρωες. Δηλαδή ο υπουργός Γεωργιάδης του κακοφάνηκε η βάση και ίσως γι' αυτό και σήμερα δεν την αποδέχεται αυτή τη βάση. Και να πούμε ακόμα και κάποια πράγματα, ότι τεράστια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο νότιο Αιγαίο, στο νομό Κυκλάνων και στο νομό Δωδεκανήσου, δηλαδή παλιές νομαρχίες, παλιά νομαρχία Κυκλάνων και παλιός νομαρχία Δωδεκανήσου, σημερινό περιφέρεια νότιο Αιγαίο με περιφερειάκι τον Γιώργο Χατζημάρκο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και από τον περίγελο και με τους βουλευτές που βλέπουν να κάνουν σοου τους περισσότερους της κυβερνήσεως, την έχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης και η περιφέρεια. Γιατί συνεχώς εξυμνούν και λένε το αφήγημα της κυβέρνησης. Πάει καλό τουρισμός, ορίστε τα έσοδα, ορίστε τα νούμερα. Και όταν πάμε λοιπόν και τους απευθύνουμε τα προβλήματα και στο χωρικό αντιπεριφερειά των Κυκλάδων και στον κύριο Χαζημάκο τον περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας σε χωριστά, αυτοί μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε υπουργείο να το λύσουμε το ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στον υπουργό Ναυτιλίας πηγαίνετε. Πάμε στον επιβέβαιο υγείας, εμείς δεν είμαστε υπουργείο υγείας να λύσουμε το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε στο υπουργείο. Σιωπή. Όταν όμως γίνει ένα έργο, είναι πρώτοι που έρχονται και σπέβδουν με τις κάμερες τους, με τα κανάλια τους. Μάλιστα, προάλλες κάμανε ένα γήπεδο σαν περιφέρεια εδώ μαζί με τη Δημοτική Αρχή και αντέδρασαν γιατί ήθελε η Δημοτική Αρχή να το εγκαινιάσει. Και λένε κάτσε, τα λεφτά αυτά με χρήματα της περιφέρειας. Όχι χρήματα της περιφέρειας, χρήματα της Ευρώπης. Πάτε να κάνετε, λέει, εγκαίνια μόνοι σας, θα περιμένετε να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, εγώ φαντάζομαι ο αντιπεριφερειάρχης που είναι γνωστός στις Κυκλάδες για αυτά τα πράγματα, του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα σοου, να το εγκαινιάσουμε το γήπεδο μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλω λίγο από τη δόξα. Ομοίως και το ίδιο γίνεται όταν δρομολογείται ένα πλοίο, είτε ελεύθερη δρομολόγηση, είτε το Υπουργείο το δρομολογήσει με άγονη γραμμή, επιδοτούμενο. Σπέβδουν οι ίδιοι λοιπόν και λένε, νάτα, φτιάξαμε, φέραμε πλοίο, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν είναι αναρμόδιοι, δηλώνουν όταν είναι να επιλύσουν ένα θέμα. Είναι πουθενά. Η περιφέρειά μας είναι άφαντη. Μάλιστα χθες είχα ένα διαπληκτισμό σε επίπεδο συζητήσεως, όχι διαπληκτισμό, επάνω στο διαδίκτυο, στα social media, και εκεί και ο άνθρωποι, στο οποίο τους γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι, και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη, γιατί είχα να ασχολιέμαι και με τα δημοτικά, κατέβαινα και υποψήφιος δήμαρχος, ασχολιέμαι και με την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και με έχουν διαγράψει να πω περιττό και οι δυο τους, και αντιπεριφερειάρχης και περιφερειάρχης, γιατί δεν δέχονται την κριτική που τους κάνουν στα social media, οπότε διαγράφουν και τα σχόλιά μου και εμένα έχουν διαγράψει από τα προφίλ τους. Και χθες λοιπόν είχα μια συζήτηση, μια παρέμβαση μάλλον έκανα στον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, για τις ανεμογεννήτριες. Και λέει λοιπόν, αφού αντιδρούν, λέει, οι κάτοικοι των Κυκλάδων και δεν θέλουν ανεμογεννήτριες και τους Δωδεκανήσου, γιατί θα καταστρέψει το τουριστικό προϊόν η ανεμογεννήτρια, θα τις βάλουμε, λέει, θαλάσσια πάρκα, θα γεμίσουμε, λέει, τη θάλασσα με ανεμογεννήτριες και θα τις τοποθετήσουμε και σε βραχονισίδες. Οι βραχονισίδες αυτές είναι τοπία εξαιρέτου σκάλους, είναι νατούρα, είναι καταφύγια, είναι άγρια ζωή, είναι βραχονιστή που κοίτανται εκατομμύρια χρόνια και ποιοι είναι αυτοί που θα χρωμοδοτήσουν στην κάθε ΑΠΕ να πάνε εκεί να κάνει επένδυση. Υπάρχει και ένα νησάκι το Σαν Τζόρτζι για εμάς τους Κυκλαδίτες επί των πλήστων, που ταξιδεύουμε στον Πειραιά, το οποίο αν έχετε ταξιδέψει τελευταία, έχει γεμίσει 35 κομμάτια αναπατώμενα αιμογεννήτριες. Αρέσει σε κανέναν αυτό το θέαμα? Αν αρέσει, να τα κάνουν τα νησιά έτσι.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ έρχεται μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που σχολιάζετε. Για ποιο λόγο τότε όλα αυτά τα νησιά σε μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν είναι ευχαριστημένοι?
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι κοιτάζουμε στο εγώ μας. Κοιτάζουμε τον βουλευτή που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε στη γιορτή μας. Εμένα με παίρνει πιο πολύ από τους βουλευτές του νομού. Κάθε φορά, κάθε δες και λίγο, μόλις έχω επικοινωνία, μόλις μιλάω, αλλά είναι. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτά που κάνουν, τι είναι. Όταν τους λες το πρόβλημα, σε ακούνε, ναι, θα το πούμε, μεταφέρουν το πρόβλημα στον Υπουργό, ο Υπουργός δεν κάνει τίποτα ή δεν απολογούνται όμως, να πούνε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε. Τέσσερις βουλευτές βγάζει ο νομός στην κλάδο. Τι κάνουνε? Λοιπόν, και τους ψηφίζουν για αυτούς τους λόγους οι πολίτες. Γιατί τους έκανε μια εξυπηρέτηση, γιατί τους βοήθησαν κάπου το παιδί τους που ήταν στρατιώτης, γιατί βοήθησαν κάποιον άλλον να βγάλει ένα δίπλωμα που είναι μακριά, ας πούμε, η περιφέρεια και μίλησαν και είπαν απλοποίησε λίγο τις διαδικασίες. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζει ο κόσμος. Μετά βγαίνουν και φωνάζουν βέβαια. Είμαστε άξιοι της μίας μας. Και τώρα βγαίνουν και ποιο να ψηφίσω, λέει. Δηλαδή, τους ανθρώπους που μας καταστρέφουν διαχρονικά, θέλουν πάλι τους και να ψηφίσουν. 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Δημοκρατία. Τι έχει κάνει? Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Μια κατάσταση διαλυμένη. Έρημα όλα. Και για να ολοκληρώσω και τη ζήτηση με τις αρμογεννήτριες, σχολίασε λοιπόν κάποτε το post του κ. Αντιπεριφερειάκη Πρωτογενή Τομέα, με τον ίδιο να μου απαντάει στα ερωτήματα που του έθεσα, ότι έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια για να έχουμε λέει, καθαρή ατμόσφαιρα. Θα τις βάλουμε λέει τις γεννήτριες στη θάλασσα και πάνω στις βραχονισίδες. Ναι. Και επίσης μου είπε για λόγους εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή αυτοί οι ντενεκέδες θα τοποθετηθούν στα σύνορα προφανώς του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι, για να λέει η Ελλάδα να είναι δικών μας επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών αυτές οι γεννήτριες. Δεν μπορείτε Τούρκοι να περάσετε. Βάλαμε τη γεννήτρια πάνω, αμέσως πιστεύω οι τουρκικές κορβέτες και φρεγάτες θα κάνουν πίσω, δεν περνάει κανένας. Μόνο που βλέπουν τις γεννήτριες πιστεύω αυτό μόνο την άμυνα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα διαρωτώ με. Και όταν του ξαναέκανα την ερώτηση, με διάγραψε και ο ίδιος. Με διάγραψε. Ούτε έβρισα, ούτε τον έθιξα, ούτε τον πρόσβαλα, έτσι. Είμαι πολίτης, έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική.
0: Έχετε το δικαίωμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που μου δώσατε ότι γιατί πηγαίνουν με βάση την πάρτη τους ή για τον εγωισμό τους, δεν έχει νόημα, γιατί στην ουσία και αυτοί αύριο μεθαύριο, αν πάθουν κάτι, με καρότσα θα τους πάνε στο πιο κοντινό καπετάνιο για να τους πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ναι. Τι θέλετε να πείτε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα προβλήματα γεννιούνται διότι υπάρχουν κάποιοι ανίκανοι στις θέσεις εξουσίας?
1: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Μόνο, όπως σας είπα και στην αρχή, αν ο ίδιος πάθει κάτι, η οικογένειά του, το νιώσει στο πετσί του, τότε συνειδητοποιεί που βρισκόμαστε. Και με πολλούς αιρετούς και φίλους που μιλάω και δημάρχους και πολλές φορές και ανωτέρως από δημάρχους και σε β' βαθμό να σας δω, υπάρχουν και κάποιοι περιφερειάκοι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και ακομμάτιστοι. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες φερέφωνα του Μαξίμου, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι έχουμε μία μαύρη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτό είναι. Κι όμως αυτή τη μαφία την ψηφίζουν και την αποδέχονται για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Το βλέπετε καθημερινά νομίζω. Πόνο να πάθουν κάτι οι ίδιοι, τότε το συνειδητοποιούν. Κοίτα να δεις λέει. Και σε πώς τα λέω κάθε μέρα σε φίλους εδώ πέρα που μιλάω, στο νησί και έξω από το νησί. Και κάποια στιγμή όταν με πιάνουν και που έχεις δίκιο τότε που το πες. Έχεις δίκιο. Τώρα αργά του λέω. Τώρα ξαναβγήκαν αυτοί. Φάτε τους, ορίστε. Δηλαδή η αλαζονία τους, το που έχει φτάσει, δεν έχει προηγούμενο.
0: Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα, τα ελληνικά νησιά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία?
1: Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει αυτό. Αν δεν
0: γιατί,
1: γίνει
0: γιατί,
1: αυτό...
0: Γιατί λέτε το θέλω να πιστεύω?
1: Έχω πολλές αμφιβολίες.
0: Για ποιο λόγο, θέλω να συζητήσουμε αυτές τις αμφιβολίες.
1: Θα βρεθούν μπροστά από το δίλημα και ποιο να ψηφίσω. Δεν τους κάνει και κανένας, δεν τους αρέσει και κανένας.
0: Ένα λεπτό, δηλαδή μου λέτε ότι μπροστά στο δίλημα ποιο να ψηφίσω, θα ξαναψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει?
1: Είναι ικανός πολλοί κόσμος

0: Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν περάσει την εξουσία και είδαμε τι κάνανε, είναι ακατάλληλα να κυβερνήσουν, να τα ακούσω. Για αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, πώς λέτε ότι δεν μπορούν να το κάνουν?
1: Αν με ρωτάτε εμένα, υπάρχουν κόμματα που πιστεύω ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
0: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή.
1: Αν ρωτήσετε τον κόσμο όμως, ο κόσμος δυστυχώς έχει γίνει ταυτότητα της εικόνας. Δηλαδή, αν
0: έχει δεχθεί την προπαγάνδα, εννοείται.
1: Έχει γίνει πλήρη εγκεφάλου. Δηλαδή αν του φέρεις μια ντομάτα και του πεις ότι αυτή η ντομάτα είναι βιολογική, είναι από το χωράφι, είναι καθαρή, αλλά αυτή μπορεί να έχει δύο στίγματα η ντομάτα πάνω, να καταλάβετε. Από εκεί είναι μια αντένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας, το που λέω. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάρει την ντομάτα την οποία αναμφιβόλω ποιότητας, αλλά είναι πανέμορφη εξωτερικά, παρά την ντομάτα εκείνη που έχει στίγματα, αλλά είναι καθαρή. Αυτό είναι ο κόσμος. Η εικόνα. Τα social media έχουν διαμορφώσει την κοινή γνώμη, τα social media, η τηλεόραση παλιότερα και η εικόνα που βλέπει προς τα έξω. Το φαίνεται.
0: Ένα λεπτό όμως, γιατί το παράδειγμα σας είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή προτιμάει ο Έλληνας μία όμορφη ντομάτα που από μέσα όμως είναι σάπια και ανθυγινή, από μία ντομάτα η οποία δεν έχει τόσο όμορφη όψη, αλλά μέσα έχει πολύ ζουμί και είναι καλό για αυτόν τον τόπο και για την υγεία τους. Αυτό μου λέτε, γιατί εγώ ξέρω ότι παραγωγός είστε, σωστά?
1: Παραγωγός, βέβαια.
0: Τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο υγιεινά, δεν είναι τόσο όμορφα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Προφανώς,
0: έτσι, το σταφύλι, η σουλτανίνα, η μεγάλη κυτραγανή, έχει ραντιστεί 5 φορές. Αν πας στη σουλτανίνα να την παράγεις χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς λιπάσματα, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη, αλλά είναι πιο υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, έτσι, απόλυτα σωστά μιλάτε.
0: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός όμως, για να μην εντυπωσιάζεται μόνο από την ομορφιά και από τα ψεύτικα τα λόγια, και για να ξέρει το ότι μπορεί οι άλλοι να μην είναι τόσο όμορφοι και να μην έχουν τόσο, ας πούμε, μεγάλη παρουσίαση στα κανάλια, γιατί και τα εξαγορασμένα είναι και τα κανάλια, μπορούν όμως να κυβερνήσουν.
1: Και αν μου επιτρέπετε, ότι είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το σύνολο των καραλιών, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήτες οι μεγάλοι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εγώ αν κάνω λάθος. Παλιότερα ήταν όλα τα κανάλια κυβερνητικά. Αυτή τη φορά δεν τα βλέπουμε και τόσο κυβερνητικά. Παρ' όλα αυτά, εκτός κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κανάλια που είναι
0: τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά είναι.
1: Δεν θα το έλεγα τόσο σήμερα.
0: Τα περισσότερα. Μόνο το Μέγκα έτσι λίγο που δεν είναι φιλοκυβερνητικό αυτή τη στιγμή. γιατί ο Μαρινάκης τα άσπασε με τον Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, και τον Αλφα δεν το λες αυτή τη στιγμή ότι είναι φερέφωνο της κυβέρνησης. Να το πούμε και έτσι, αφού λέμε ονόματα.
0: Όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Ας το πούμε έτσι. Είναι συστημικοί. Κάργα συστημικοί πιέζουν καταστάσεις, πιθανότατα για να κερδίσουν κάτι.
1: Ναι, εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είναι τόσο πολύ μαζί τους. Αλλά έχουν βρει μία μαγιά πολύ καλύτερη. Έχουν μυριστεί τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Έχουν τρομερούς επικοινωνιολόγους δίπλα τους. Και δεν ανοίγει μύτη. Βλέπετε τίποτα να αντιδράει κανείς, βλέπετε καμία. Και μετά.
0: Μα όλοι αυτοί που μου λέτε είναι πρώην συνεργάτες και νυν συνεργάτες της κυβέρνησης. Νυν συνεργάτες της κυβέρνησης είναι.
1: Για τα κανάλια προφανώς. Εμείς μιλάμε και για το λαό. Βλέπετε κανένα.
0: Ο λαός είναι άλλο πράγμα από τα κανάλια. Άμα δείτε τη λίστα Πέτσα και όλους αυτούς τους ομίλους τι λεφτά έχουν πάρει, θα καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι με την κυβέρνηση.
1: Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το δέχομαι. Απλά λέω πώς ακούγεται προς τα έξω παλιότερα.
0: Το τι παρουσιάζουν προς τα έξω έχει διαφορά. Γιατί άλλο να λες λίγα πραγματάκια και να κάνεις λίγο αντιπολίτευση, αλλά να είσαι στη λίστα Πέτσα και να παίρνεις τα χιλιάρικα, και άλλο να μην παίρνεις φράγκο και να είσαι κόντρα και απέναντι.
1: Ναι, το δέχομαι αυτό που λέτε και συμφωνώ.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολλά λεπτά. Για τους νέους παραγωγούς έχουν μέλλον στην Ελλάδα.
1: Μας έχουν καταδικάσει. Να σκεφτείτε, εγώ μπήκα νέος αγρότης από το πρόγραμμα του 25. Έχουμε κάνει το φάκελο από το 24. Περιμένουμε θα πάρουμε τα χρήματα των νέων αγροτών. Τώρα το προηγούμενο φθινόπωρο περιμέναμε. Από το προηγούμενο φθινόπωρο μας πάνε τώρα στην επόμενη άνοιξη, δηλαδή τώρα. Έχει πάει Μάιος μήνας και ακόμα δεν έχουμε πάρει την πρώτη δόση. Τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει από τις δουλειές τους. Δεν μπορούν να εργαστούν, έτσι. Εγώ τυχάνει και εργάζομαι περισσότερα 2 μήνες και έχω κάνει κάποια άλλα εισοδήματα και. Που κάθε στραβά τη βγάζω, πάει πολύ που έχει καταλήψει τη δουλειά και το πρόβλημα του νέου αγρότη, δεν σε αφήνει να δουλέψει αλλού, σου λέει θα σου δώσω κάποια χρήματα, αλλά θα δουλέψει μόνο στον αγροτικό τομέα. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει φράγκο. Οι επιδοτήσεις οι οποίες μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι στην ώρα τους, βλέπετε πώς στην ώρα τους είναι, δεν έχουμε πάρει τίποτα σχεδόν, ελάχιστα έχουμε πάρει και περιμένουμε ακόμα πόσα. Βγαίνουν τώρα, απεντάσσουν τα βιολογικά, βγαίνουν μετά και λένε μέχρι 1η του Οκτωβρίου θα πρέπει να έχετε κάνει υλοκομικό μητρό. Και βγαίνουν βέβαια και οι αντίστοιχοι άνθρωποι που είναι στές αυτές τις ΔΑΟΚ δηλαδή, και λένε, για ποιο λικομικό μητρό μας μιλάει το Υπουργείο. Ένας άνθρωπος, να δώσω τα δείγματα γραφή να καταλάβετε, είναι για όλο το

0: νομό Λασιθίου είναι υπεύθυνος ένας άνθρωπος να κάνει το ελεκομικό μητρό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι αυτό το χάλι που ζούμε. Η κάθε υπηρεσία ανάθεμα να έχει στελέχωση πάνω από ένα-δυο άτομα.
1: Άρα δεν έχει μέλλον.
0: Δεν υπάρχει κανένα μέλλον, όχι, λυπάμαι. Εμείς από πίστη και τρέλα είμαστε σε αυτό το επάγγελμα, γιατί μεγαλώσαμε σε αυτά τα πράγματα και πονάμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αλλά δεν υπάρχει κανένα μέλλον, κανένα σχέδιο, όχι, τίποτα. Τίποτα. Μας έχουν τελείως πεταμένους, τελείως παρατημένους. Μόνο λόγια και φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Έχουμε βαρεθεί αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Έχουμε βαρεθεί. Ας δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και ύστερα. Τι μπορούμε να γίνει, τι μπορούμε να μονιάσουμε, πώς μπορούμε να κατεβούμε όλοι μαζί αυτή τη φορά, όχι πάνω Ελλάδα, κάτω Ελλάδα, νησιά, το ένα, το... όλοι μαζί. Γιατί αν δεν είμαστε όλοι μαζί, αυτό είναι το κακό του Έλληνα. Και ανάθεμα, θα μαλλιέσει όταν το λέω. Δεν μονιάζουμε. Αν δεν μονιάζαμε, μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν μονιάζουμε. Αυτοί είναι ενωμένοι. Βλέπεις, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, είναι όλοι μαζί όμως στη μάσα και στο σύστημα. Κανείς δεν κάνει να ξεπορτήσει. Εμείς με την πρώτη που θα γίνει, τσαβλάκι, σαν αγράμματι, κατευθείαν εγωισμός, κόντρες, μαχαιρώματα.
1: Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Υπάρχουν κάποια πιόνια του συστήματος, να τα λέμε όλα, κύριε Λίγο. Οι οποίοι πέφτουν στο παιχνίδι, τους ρίχνουν στη σκακέρα για να φέρουν διάσπαση στον ελληνικό λαό.
0: Συμφωνώ. Όμως εμείς είμαστε τόσο βλάκες, δεν τους βλέπουμε να τους παραμερίσουμε. Δεν μπορούν να το αντιληφθούν.
1: Να σας το πω, μα είμαστε τόσο βλάκες.
0: Πάνε και πέρα ένα αυτοκίνητο και του κάνουν 10 ελέγχους γιατί δεν εμπιστεύονται αυτό που το πουλάει. Αλλά την ίδια στιγμή εμπιστεύεσαι αυτόν τον πολιτικό που σου λέει ότι θα πάρει λεφτά.
1: Πέφτουμε στην παγίδα, σας το λέω, μα! Πέφτουμε στην παγίδα!
0: Και εξαγγέλνουν προγράμματα και βγάζουνε. Λυπάμαι.
1: Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάσταση, για την αντίληψη του ελληνικού λαού. Η αντίληψη του ελληνικού λαού είναι το παν. Αν μπορέσουν να καταλάβουν το τι παιχνίδι παίζει το σύστημα και πώς μας έχουν εγκλωβίσει σε μια κατάσταση να πιστεύουμε ότι θα μας σώσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας σώσουν, ε!
0: Οι άνθρωποι που μας καταστρέψανε, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε,
1: βέβαια,
0: είναι το ίδιο το σύστημα ένοχο, κύριε Σερέτη. Πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να αλλάξει εν τη γενέση. Το σύστημα αποδείχθηκε λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία για την Ελλάδα δεν είναι το πολίτευμα που αρμόζει, είναι το πολίτευμα που τρώει. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει η πραγματική αναθεώρηση του συντάγματος, πώς θα γίνει ο πραγματικός διαχωρισμός εκτελεστικής, δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας, όχι στα λόγια, γιατί όλα είναι ένας άνθρωπος και το ξέρουμε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα σαν λαός και να δούνε και τα κόμματα πώς θα το προβάλλουν και να μην συνεχίζουν να λένε και αυτοί τα ίδια, θα έρθουμε εμείς και θα αλλάξουμε. Πρέπει να φέρουμε στην κουβέντα της επικαιρότητας πλέον ότι πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα με μία άλλου είδους δημοκρατία,
1: το
0: όχι
1: σύνταγμα,
0: το κοινοβούλιο.
1: Το σύνταγμα εννοείται, όχι το πολίτευμα.
0: Το σύνταγμα. Όχι το κοινοβούλιο που είναι ένα μαγαζί, παραμάγαζο και σπατάλης και εργολαβιών και βρωμοδουλειών.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Λίδη, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή
1: υγεία
0: συνέχεια,
1: και ευλογία να έχετε.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε ύφεση η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις επιγείες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών. Μεγάλες ζημίες αφήνει πίσω της η φωτιά, με σχεδόν 4.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα παραδόθηκαν επίσης στις φλόγες. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα πυρκαγιές σε Αγορά Δράμας, Τρίπολη Αρκαδίας και Γαλατά Ναυπακτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό των μετόπων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Χάλκια Ναυπάκτου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Στις φυλακές οδηγεί το 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές μέσα σε λίγες ημέρες στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Εναντίον του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμό κατά εξακολούθηση. Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά μου, ισχυρίστηκε. Μπλόκο στη λειτουργία 3 παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση. Μετά τις εξελίξεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη η κυβέρνηση, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελών ή λαθών στη διαδικασία διοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, σημειώνει το ΚΚΕ. Η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού για το επόμενο 48ωρο. Τα θυελώδη μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό, με ρηπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και στην Δυτική Μακεδονία. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις με διαστήματα βροχής, η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6.
6: κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας. Και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
11: Χάσε τόσα γιγάντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
12: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. με τις καρδιές το πείραμα, με τρίδα και με το αίμα.
13: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρημη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
14: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
15: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
16: Τούτος δω ο λαός δεν μοναθίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέδη, τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς πώς είστε?
1: Εδώ, το πολεμάμε.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Να είστε καλά επίσης.
0: Κύριε Κάλλη, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι οι Τούρκοι παρενοχλούν το αεροπλάνο του Δένδια. Βλέπω ότι λένε ότι θέλουν τη Ζουράφα, θέλουν συγκεκριμένα νησιά, ότι φέρνουν νομοθεσίες. Βλέπω ότι διεκδικούν κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Θέλουν, λέει, να χτίσουν ΑΟΣ με τη Λιβύη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Προκαλούν πάρα πολύ.
1: Τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σερέτη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι δεν την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί. Και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έκανε κάποια βήματα ως προς τον εξοπλισμό, αλλά παραμένει να χαμηλών τόνων και αυτό δυναμώνει την Τουρκία. Εκτιμώ ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ πιο δραστικό εναντίον της Τουρκίας. Έκανε και το πολύ καλό βήμα με το Ισραήλ που έκανε τη συμμαχία. Εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί θορυβήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία με αυτή τη συμμαχία. Αλλά παραμείναμε εκεί. Έχουν βαλτώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και μία απειλή, διότι έχουν κατανοήσει το ότι καταραίει η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι καλώς ή κακώς κρυβόμαστε κάτω από την αγκαλιά των Αμερικανών και των Ισραηλινών και των Ευρωπαίων, θα μπορούσα να πω. Αλλά δεν τους βλέπω τους Τούρκους να φοβούνται, κύριε καθηγητά. Δεν τους βλέπω να είναι στην ίδια θέση με εμάς. Είναι πιο διπλωμάτες.
1: Δεν είναι απαραίτητα κακό να βλέπουν τις συμμαχίες μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Εξάλλου το έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι ότι η Ελλάδα υφίσταται σήμερα λόγω των συμμαχιών της. Τη βοήθησαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί το 1821 και εντεύθεν και έτσι έχει επιβιώσει η Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Το ότι μπορούμε και κάνουμε συμμαχίες και τις διατηρούμε, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν το βλέπουμε αυτό από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν έχει σταθερές συμμαχίες. Αυτό είναι καλό, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είναι ένας λόγος να φοβάται ακόμα περισσότερο.
0: Φοβάται όμως?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά θορυβημένη η Τουρκία. Ειδικά με την τελευταία συμμαχία με το Ισραήλ έχει θορυβηθεί πάρα πολύ. Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί να κάνει κάτι, να δείξει δόντια ότι δεν φοβάται, ότι εκείνο, ότι το άλλο κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι περισσότερο για εσωτερική της κατανάλωση παρά για τρομοκρατία για μας.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι το κάνει ο Ερντογάν για να μπορέσει να κερδίσει ψηφοφόρους εντός της Τουρκίας, αυτό λέτε?
1: Βεβαίως θέλει να κρατήσει τη συνοχή εντός της Τουρκίας, γιατί έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνοχής, έτσι. Έχει τους κεμαλιστές, έχει τους φανατικούς, τους γκρίζους λύκους, έχει τους φιλοευρωπαϊστές από εδώ που δεν θέλουν να εμπλακούν. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλελληνικό ρεύμα μέσα στην Τουρκία, το οποίο λειτουργεί εναντίον αυτής της πολεμικής κραυγής. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση το κάνει η Τουρκία παρά για ως ουσία. Δεν νομίζω να έχει το θράσος να κάνει κάτι. Ας πούμε, θα είναι απονεννοημένο διάβημα αν θα κάνει τέτοια κίνηση.
0: Άρα όλο ένα εφετζηλίκι.
1: Εφετζηλίκι είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική δυναμική. Να μην τσιμπάμε, να μην υπαναχωρούμε, να μην παίρνουμε, ας πούμε, το πλοίο που ρίχνει το καλώδιο στην Κάσο και τα λοιπά, να μην κάνουμε τέτοιες κινήσεις που δείχνουν δειλία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία να είναι όχι διεκδικητική, αλλά να είναι υπερασπιστική στα δίκαιά μας, τα οποία τα έχουμε κατοχυρώσει τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Δεν θα συζητήσουμε καμία περίπτωση αλλαγής συνθήκων, έτσι, και καμία υπαναχώρηση σε οτιδήποτε έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ χαλαρή. σε αυτό το θέμα.
0: Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαλαρή?
1: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις της με τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, και παρά οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα είμαστε προτεκτοράτο της Γερμανίας?
1: 100%. Και το βλέπουμε και τώρα που είναι η προεκλογική περίοδος, πως στείνεται από τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες το νέο δικοματικό σύστημα που προωθεί αναφανδόν μια δημοκρατία Πασόκ και Τσίπρα, και παρακάμπτει οτιδήποτε άλλο. Έτσι δεν έχουμε δει να προωθείτε τίποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία κόμματα.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ καθημερινά στα κανάλια βλέπω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, κύριε Σερέτη.
0: Δεν έχει να παρουσιάσει, αλλά καλός ή κακός πρέπει να το παραδεχθώ αυτό, το ότι καθημερινά την προβάλλουνε.
1: Την προβάλλουνε μόνο ως τι, ότι δεν έχει να μας πει τίποτα.
0: Καλά, αυτό είναι σωστό.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα πρόγραμμα, μια κυβερνητική πολιτική, ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, μια συγκεκριμένη λογική στην παιδεία, στην οικονομία, στην...
0: Δεν έχει παρουσιάσει κάτι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν έχει παρουσιάσει κάτι, οπότε δεν μπορούμε να την δούμε μέχρι στιγμής ως κόμμα εξουσίας. Έτσι, ότι φοβάται το σύστημα, αυτό το φιλοευρωπαϊκό σύστημα που έχει κυβερνήσει τα τελευταία 16 χρόνια, ότι φοβάται την άνοδο μιας Καριστιανού λόγω φιλορωσικής προσέγγισης, ότι το φοβάται.
0: Έτσι. Γιατί όμως να φοβάται μια φιλορωσική προσέγγιση? Εγώ βλέπω το ότι ο Ρώσος μια χαρά τα πάει με τον Αμερικάνο, μια χαρά τα πάει με τους Ευρωπαίους, και ότι ανοίγει και τη στρόφιγγα. Ανοίγει και τη στρόφιγγα, λέει. Αυτό είναι σημαντικό και σας το λέω για κάποιο λόγο. Ανοίγει, λέει, και τη στρόφιγγα. Οπότε δεν νομίζω να φοβάται το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Κάλλη? Ένα λεπτό δώστε μου. Δεν νομίζω να φοβάται αυτό το φιλορωσικό, γιατί βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά τοποθετούνται πλέον αρκετοί υπέρ της Ρωσίας.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ελέγχοντες στη Γερμανία. Η Γερμανία προετοιμάζεται το τελευταίο διάστημα αναπαντών για πόλεμο. Έχει μεταφέρει μεγάλα μέρη της βιομηχανίας της στην Κίνα, όπως διαβάσαμε πρόσφατα με τη Volkswagen, έτσι, και έχει μετατρέψει τις βιομηχανίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμικές. Έτσι, δεν μπορεί η Γερμανία να κάνει πίσω σε αυτή την κατάσταση, και λόγω αυτής της λογικής δεν θα επιτρέψει καμία χώρα να αποσκυρτήσει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αλλά παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι που πρέπει να εξετάσουμε. Παίζεται και το παιχνίδι της επιβίωσης. Γιατί καλός ή κακός η Γερμανία μπορεί να θέλει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάξει και πώς θα επιβιώσει. Δεν τη βλέπω καλά. Και φτωχοποιούνται και η Γερμανία αρκετά, να το πούμε και αυτό.
1: Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να μπει στον πόλεμο. Γιατί πρέπει να έχεις πολλούς φτωχούς για να δεχθούν μια πολεμική πρόταση. Το είδαμε πολύ καλά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το είδαμε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πως πρέπει να είναι εξαθλειωμένοι οι πληθυσμοί για να πούνε ναι, πάμε για πόλεμο, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
0: Άρα θα πολεμήσουν οι Γερμανοί, αυτό μας λέτε?
1: Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν οι Γερμανοί, έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική, γιατί το βλέπουν ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα σημεία και προσπαθούν μέσα από έναν πλασματικό εχθρό που μόνιμα είναι η Ρωσία για τους Γερμανούς, έτσι, να δημιουργήσουν αυτή την πολεμική τους διέξοδο. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή τη λογική στείνουν και στην Ελλάδα αυτά τα τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα και τα προωθούν ως το νέο δίπολο κεντροδεξιά κεντροαριστερά, έτσι, τους δοκιμασμένους υπαλλήλους τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν την Ευρώπη σε συνοχή, για να μπορέσουν να τη σύρουν εκεί που θέλουν. Το θέμα είναι να καταλάβουμε εμείς ότι αυτές οι δοκιμασμένες λύσεις είναι πλήρης αποτυχία για τη χώρα και πρέπει να παραγωνιστούν. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι παίχτηκε στην Αλάσκα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία τα έχουν βρει και τώρα ανακοίνωσαν και την κατασκευή του Βερίγγιου, της σύνδεσης ΗΠΑ Ρωσία στο Βερίγγιο Πορτμό. Δηλαδή αυτοί τα έχουν βρει και εμείς καθόμαστε και παίζουμε εδώ με πότε θα κάνει η Γερμανία πόλεμο και ποιος θα σύρει στον πόλεμο και αν θα πρέπει να συμμετέχουμε και αν δεν πρέπει κτλ. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική.
0: Ναι, εμείς μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη λογική όμως, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και δεσμευμένοι σε κάποια πράγματα.
1: Εμείς μπορούμε αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
0: Για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, κύριε καθηγητά, όμως, χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτό εξηγούσα την πρώτη ώρα. Θα σας πω κάτι που με απασχολεί και μιας και πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης μονιμοποιεί στην ΕΥΠ κάποια πρόσωπα. Έχει διορίσει πρόεδρο εισαγγελέων τον κύριο Σεβαστίδη και έχει τοποθετήσει σε αρκετές κρατικές υπηρεσίες δικά του άτομα. Εγώ μιλάω έξω από τα δόντια. Επίσης, έχει ανανεώσει θητεία στο Στουρνάρα. Επίσης, διορίζει 30 Ιουνίου τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ρίζες του συστήματος, οι ρίζες των εξουσιών, δεν φεύγουν έτσι απλά, δεν ξεριζώνονται έτσι απλά. Εδώ πέρα, δηλαδή, και να έρθει ένα νέο πρόσωπο. Μη μου πείτε τώρα ότι θα τα αλλάξει όλα και θα τα καταφέρει όλα. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και καλά κάνει και δουλειά του κάνει και ισχυροποιείται ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης έτσι ισχυροποιείται και προσπαθεί να σύρει τον πληθυσμό στις επιταγές που του έχουν δοθεί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε με παλιές δοκιμασμένες λύσεις που έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε παιχνίδι. Δεν μπορεί η χώρα να σηκώσει κεφάλι με αυτές τις πολιτικές. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τιμωρηθεί τόσο πολύ το σύστημα που να μην μπορεί να επιβιώσει ούτε με καμία συνεργασία μεταξύ τους. Ευγάλανε κύριε Σερέτη το λαγό το Δούκα για να λέει ότι εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ελασίτες ως Πασόκ. Απ' την άλλη μεριά η Διαμαντοπούλου λέει εμείς ως Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια συμπαιγνία, μια συμμαχία των τριών μεγάλων κομμάτων προς όφελος της Γερμανίας. Γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δώσει εξετάσεις υπέρ της Γερμανίας. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν εκλογικά σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι βιώσιμοι ούτε με συνεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος θα τους τιμωρήσει. Όταν μιλάμε ότι ένας πρωθυπουργός διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ποιος θα τους τιμωρήσει? Έχουμε δει τόσα χρόνια, κύριε καθηγητά, εσείς είστε και πιο μεγάλος ηλικία από εμένα, εγώ είμαι πιο νέος, έχω προλάβει λιγότερα. Το ότι κανένας δεν πάει φυλακή, το ότι όσοι ας πούμε διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και ανήκουν σε αυτές τις εξουσίες, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή είναι από πίσω Αμερικανοί, είναι οι μυστικές υπηρεσίες, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν επιτρέπουν αρκετά. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάει κόντρα σε όλα αυτά και μπορεί να το κάνει? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να το κάνει έτσι απλά κάποιος.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία.
0: Πώς θα απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία?
1: Τιμωρώντας αυτές τις πολιτικές με τις εκλογές. Θα πρέπει να
0: δηλαδή, ένα λεπτό για να καταλάβω ακριβώς τι λέτε. Να καταλάβω τι λέτε. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, αν ο Έλληνας πολίτης πάει και ψηφίσει, δεν θα είμαστε πλέον προτεκτοράτο, αυτό μου λέτε?
1: Εάν ψηφίσει χωρίς τα ποσοστά της αποχής που είδαμε την προηγούμενη φορά, πιο συμμετοχικά, πιο συλλογικά, πιο ενεργητικά και τιμωρήσει αυτά τα τρία κόμματα που να μην μπορούν να επιβιώσουν ούτε με επίπεδο συμμαχίας μεταξύ τους, νομίζω θα υπάρξει υπολοιπόστη ανατροπή, γιατί αυτό το πράγμα εξυπηρετεί πρωτίστως και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μα πώς τις εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα σας θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό αυτό. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τους λέει σε όλα ναι, όταν έχουμε κάποια εξουσία η οποία τα ξεπουλάει όλα και τους τα χαρίζει όλα και αυτοί έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά, για ποιο λόγο να θέλουν να αλλάξει η εξουσία?
1: Γιατί ήδη βρίσκεται σε κόντρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εδώ και μέχρι και προχτές βγήκε δημοσίευμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, ότι μας έχουν λατήσει εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσο ρεύμα σε σχέση με τους μισθούς μας κτλ. Τα διαβάζουμε, υπάρχουν φωνές που τα γράφουν και τα βλέπουμε. Και
0: ναι, αλλά δεν κατάλαβα αυτό, δεν καταλάβατε μόνο αυτό που σας ρώτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν με αφορά, εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τους κάνει όλα τα χατήρια. Τους λέει σε όλα ναι, δεν έχουν πει σε τίποτα όχι, κύριε καθηγητά. Για ποιο λόγο μια ξένη δύναμη.
1: Στους Γερμανούς ή στους Αμερικανούς.
0: Και στους Γερμανούς και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και στους Τούρκους, σε όλους ναι λένε. Σε ποιον είπανε όχι.
1: Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την οποία κακώς την κρατάμε αυτή την απόσταση.
0: Έχουμε απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, έχουμε κάποια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε να έχουμε πιο καθαρή φιλοαμερικάνικη σχέση παρά φιλοευρωπαϊκή, ειδικά ύστερα από αυτά που μας έχουν κάνει τα τελευταία 16 χρόνια.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν τα πάμε καλά με τους Αμερικανούς, να καταλάβω, γιατί εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
1: Δεν τα πάμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε να τα πάμε. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα του Elon Musk και του Trump με τους Γερμανούς. Έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε πιο πολύ.
0: Εγώ νομίζω ότι είμαστε...
1: Οι ίσες αποστάσεις ο Μητσοτάκης δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν το βλέπουν και τόσο καλά οι Αμερικανοί.
0: Πιο Αμερικανόδουλοι, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, νομίζω ότι στους Έλληνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πιο Αμερικανόδουλοι, νομίζω, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τελείως Αμερικανόδουλοι. Έχουμε πει σε όλα στους Ισραηλινούς ναι. Θεωρώ ότι έχουμε πει φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ό,τι και να μας ζητήσουν θα το κάνουμε. Και είμαστε ένας λαός που υποφέρει.
1: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε τώρα προστάτη. Αφού φαίνεται πιο καθαρά αυτή η κόντρα, εμείς θα πρέπει να πάρουμε μια θέση πιο συμφέρουσα για τη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή το συμφέρον είναι η συνεργασία ΗΠΑ Ρωσίας, εκεί θα πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα.
0: Τι έχει να κερδίσει, τι έχει να κερδίσει αν επενδύσει σε αυτή τη συμμαχία Αμερικής Ρωσίας.
1: Πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο...
0: Και τι έχει να χάσει μετά θα πούμε κύριε καθηγητά όμως.
1: Ναι, πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο σύραξης Γερμανίας-Ρωσίας, το οποίο προετοιμάζεται όπως έχετε καταλάβει, έτσι, γιατί το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Γερμανίας δεν έχει σταματήσει, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν για τον εαυτό της, έτσι. Αντιθέτως, μεταφέρει, σας ξαναλέω, τις βιομηχανίες της στην Κίνα για να προστατέψει το τομάρι της και να κρεμάσει την Ευρώπη. Γιατί αυτή είναι η Γερμανία, αυτή ήταν πάντα και αυτή θα είναι πάντα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει σε αυτή τη λογική να τους βάλουμε πάγο και να παίξουμε πιο δυνατά με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό το δίπολο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το φιλοευρωπαϊκό Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, να τιμωρηθεί. Γιατί κατ' επέκταση θα τιμωρηθεί και η Γερμανία. Εγώ αυτό εκτιμώ και νομίζω ότι προς τα εκεί θα πρέπει να πάμε.
0: Ωραία. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε να χάσουμε και πολλά πράγματα αν διαλέξουμε πλευρές. Δηλαδή εσείς λέτε να πάμε με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Δεν θα την δράσουν όμως οι Ευρωπαίοι.
1: Μοιραία θα κλειστούμε. Ποτέ στην ιστορία μας δεν μπορούσαμε να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Σε όλες τις μεγάλες μεταβολές στην ιστορία μας αναγκαστήκαμε να πάρουμε θέση έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί να φτάσουμε λοιπόν πάλι στην τελευταία στιγμή. Οι κεντρικές δυνάμεις Ευρώπης δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Θα το κάνουν το λάθος. Το περιμένει όλος ο δυτικός κόσμος αυτό το λάθος. Μέχρι και ο Τζέφρι Σάξ είπε προχτές ότι δεν πρέπει να την παραβλέπουμε την τακτική που ακολουθεί η Γερμανία. Ο καθηγητής ο Αντωνόπουλος είπε ότι τα μάτια μας πρέπει να είναι πάντα στραμμένα στη Γερμανία. Κάνει μονίμως το ίδιο λάθος. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να πάμε.
0: Σε μια δύσκολη στιγμή, κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι κάποιος από όλους αυτούς υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσει ή είμαστε μόνοι μας?
1: Εγώ εκτιμώ ότι βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε.
0: Βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε, λέτε έτσι?
1: Δεν πρόκειται να δούμε βοήθεια, δεν είδαμε ποτέ βοήθεια από την Ευρώπη. Έτσι, να σας θυμίσω το 1974 με την Κύπρο που η Γερμανία πήρε πεντακάθαρα θέση υπέρ της Τουρκίας, στον Ατήλα 1, είχε πει και υπάρχουν οι δηλώσεις στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε, να τις διαβάσετε και να το δούνε και οι ακροατές, ότι η Τουρκία προκλήθηκε από την Ελλάδα και καλά έκανε και αντέδρασε. Αυτή ήταν η θέση της Γερμανίας στον Ατήλα 1. Σας μιλάω για κάτι πολύ πρόσφατο. Δεν θα πάμε στο 1922 που εκεί ήταν χωροπαρτίδα.
0: Οι Αμερικανοί μας βοήθησαν ποτέ?
1: Οι Αμερικανοί όχι, δεν είχαν εμπλοκή μέχρι τότε.
0: Ούτε οι Ρώσοι μας βοήθησαν.
1: Ούτε οι Ρώσοι.
0: Άρα είμαστε μόνοι.
1: Οι Ρώσοι είχαν ειδοποιήσει με τον Χρουτσόφ το 68 για την επικείμενη εισβολή των Τούρκων. Είχαν ειδοποιήσει βέβαια για λόγους μακαρθισμού που υπηρετούσε τότε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, έτσι δεν άκουσε ποτέ τη Ρωσία. Αλλά είχαν προειδοποιήσει για την εισβολή η Ρωσία, αυτό είναι καταγεγραμμένο.
0: Ωραία, okay, και το καταλαβαίνω αυτό. Δυστυχώς όμως εγώ πρέπει να επικεντρωθώ λίγο στο ότι καλώς ή κακώς η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας όσο πάνε γίνονται και πιο αδύναμες. Για εμένα, εσείς μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, γιατί βλέπω ότι ο Δένδιας κλείνει στρατόπεδα. Εγώ προσωπικά Λουκατζής ήμουνα, στη Δέλτα Μοίρα ήμουνα η οποία έχει κλείσει. Είχα επαφές με ανθρώπους που ήταν στην πρώτη ΜΑΛ, τους αλεξιοπτιστές, η πρώτη ΜΑΛ έχει κλείσει. Οι ειδικές δυνάμεις είναι διαφορετικές. Συναντάω αρκετά, κύριε καθηγητά, δεν τα λέω ούτε τα κατεβάζω το μυαλό μου. Έχουμε λίγο προβληματάκι πλέον.
1: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το συμμερίζομαι, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω. Έχω και εγώ συγγενείς στο στρατό που είναι.
0: Βέβαια, επίσης βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν τοποθετείται πουθενά, δεν κάνει κάποιες δηλώσεις όπως και οι αρχηγοί ΓΕΣ και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλες αυτές τις απειλές της Τουρκίας.
1: Δεν έχουμε, γιατί πατάμε σε πολλές βάρκες. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Σας λέω, ήταν μεγάλη ελπίδα η συμμαχία που έγινε με το Ισραήλ. Έτσι, την οποία την επικρότησε και η Αμερική, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αντέδρασε η Ρωσία και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αντέδρασε η Γερμανία. Αντέδρασε η Γερμανία, ο Κορνίλιους, ο Υπουργός Αμήνης της Γερμανίας, είχε πει για την Κύπρο πρόσφατα, οι δηλώσεις του υπάρχουν αν θέλετε, στην Deutsche Welle είχε πει ότι εμείς θα πάρουμε υποχρεωτικά θέση υπέρ της Τουρκίας, γιατί είναι τα συμφέροντά μας από εκεί. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Γερμανία. Αυτές οι κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια που στηρίζουν τη Γερμανία εξυπηρετούν την Ατζέντα 2030. Θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για να εφαρμοστεί η Ατζέντα 2030. Δεν μπορούμε να τους το επιτρέψουμε να συνεχίσουν. Δεν μπορεί να βγαίνει χτες ο Πλεύρης και να λέει ότι θα αυξηθούν οι ροές 20% στους μετανάστες και εμείς να τον έχουμε συνομιλητή σήμερα τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Και πάνω σε αυτή τη λογική συμφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα και με τη λαθρομετανάστευση και με αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απόσταση από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι πιο κοντά στην πολιτική της Γερμανίας. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί.
0: Πρέπει να δούμε και με το Ισραήλ και με το Ιράν και με όλες αυτές τις αντιδράσεις γενικά, που, γιατί πάλι βομβαρδίσανε οι Ιρανοί με όλο αυτό το μέτωπο που είναι ανοιχτό και εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπουμε όμως και ότι οι Ισραηλινοί έχουν πρόβλημα και καλώς ή κακώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθείτε, το ότι οι Ισραηλινοί κοιτάνε λίγο και το μέλλον τους και εξαγοράζουν αρκετές περιοχές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στα Βαλκάνια και στην Κύπρο και στην Κύπρο. Και εγώ, ξέρετε, έτσι με το καχύποπτο μυαλό μου λέω μερικές φορές, ρε παιδιά, μήπως καμιά μέρα ξυπνήσουμε και είμαστε το νέο Ισραήλ. Γιατί καλός ή κακός και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε.
1: Ναι, έχετε δίκιο, το παρακολουθώ κι εγώ. Έχει καθυστερήσει η κατάσταση πολύ στο Ιράν. Και το ανησυχητικό είναι ότι μεταφέρονται τεράστιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεράστιες δυνάμεις στη γύρω περιοχή. Εκτιμώ ότι επειδή δεν μπορούν να τα ολοκληρώσουν όπως θα θέλανε οι Αμερικανοί, θα κάνουν μια τελική κίνηση η οποία θα είναι καταστροφική για το Ιράν, για να μπορέσουν να του ανακόψουν οποιαδήποτε πορεία για την επόμενη 20ετία. Μέσα σε αυτή την 20ετία λοιπόν, μετά την καταστροφή που περιμένουν, που ετοιμάζουν οι Αμερικανοί, το Ισραήλ θα ισχυροποιηθεί σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Γιατί έχει και η Αίγυπτος θέματα, δεν έχουμε μόνο εμείς, δεν έχει μόνο η Αλβανία, έτσι. Όλοι έχουν κάποια θέματα με το Ισραήλ. Εμείς όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο ελληνικός πολιτισμός εκτιμώ ότι δεν μπορεί να επηρεαστεί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να του κάνει κάτι.
0: Ναι, αλλά άμα δεν κατέχουμε εμείς τώρα όλες αυτές εδώ πέρα τις χρυσές παραλίες, ας τις ονομάσω έτσι. Άμα δηλαδή εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα κέρδη από τον τουρισμό. Να το πάω στον τουρισμό, για να μην αρχίσω να μιλάω για πρωτογενείς τομέα και πάει λέγοντας, για τον κλάδο της αγροτιάς και των αλλήλων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στον τουρισμό, θα το πάω έτσι γιατί και στην Αλβανία υπάρχει κάτι και θέλω να το σχολιάσουμε. Βλέπω ότι στον τουρισμό αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες για να χτίσουν πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ωραία. Ναι. Η Ελλάδα θεωρείται ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό της ώστε να μένει το χρήμα εδώ πέρα, γιατί και στη Χαλκιδική βλέπουμε ότι έρχονται Βούλγαροι και αγοράζουν, για να μην μιλάω μόνο για τους Ισραηλινούς. Βλέπω ότι έρχονται και Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στη Θράκη, και κάπως έτσι οι υπόλοιποι γείτονες αρπάζουν τα κέρδη του τουρισμού. Και ο Έλληνας τι κάνει, πετάει χαρταέτο.
1: Και ο Έλληνας καταλήγει σερβιτόρος και τα λοιπά.
0: Ναι, τον έχουν φτωχοποιήσει και πετάει χαρταετό, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά.
1: Και του κλέβουν και την περιουσία και δεν τον αφήνουν στην παραγωγική δραστηριότητα να κάνει τίποτα και τα λοιπά. Το θέμα είναι ποιος το κάνει αυτό όμως. Πάλι δεν πάμε στο διατάφτα, πάλι δεν πάμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο να μας το λέει δημόσια ότι πολεμάει τον ακτιβισμό. Άρα και επιτρέπει σε όλους αυτούς να έρχονται και να λιμένονται τη χώρα, και από την άλλη μεριά να βγαίνει και να σου λέει ότι είναι πατριώτης και θα φτιάξει τα πράγματα και κάνουμε προπορία σε αποπληρωμές δανείων και όλες αυτές τις φανφάρες που ακούμε. Έτσι, πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, κύριε Σερέτη.
0: Πώς θα
1: ποιος επιτρέπει στους Ισραηλινούς και ποιος θα αλλάξει το χωροταξικό πλαίσιο για να τους δώσει αιγιαλούς και παραλίες και τα λοιπά, και ετοιμάζονται να αλλάξουν και το Σύνταγμα, όλα αυτά που διαβάζουμε. Πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Πάλι επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό, ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί.
0: Και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες κάνουν το ίδιο λάθος. Όχι μόνο αυτοί. Και οι Πασόκοι και οι Σαμαράδες και οι Καραμαλίδες και οι Βενιζέλοι. Όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Εγώ το γράφω χρόνια, κύριε Σερέτη. Πρέπει οι δοκιμασμένοι που μας κατέστρεψαν να μπουν στο περιθώριο. Αν όχι φυλακή, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια κυβέρνηση σοβαρή να τους βάλει φυλακή, πρέπει να μην ξαναμπούν στη Βουλή.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε το ότι για να αναλάβει κάποιος, να μπορέσει να αναλάβει αυτή τη χώρα, πρέπει να έχει γνώσεις. Εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν, μιλήσαμε πριν συγκεκριμένα για την κυρία Καριστιανού. Για μένα είναι η δική μου άποψη, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, είναι η δική μου άποψη, η γυναίκα δεν έχει τις γνώσεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Για μένα καλύτερα θα ήταν να αναλάβει αυτή τη χώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος αν τον ρωτήσουν σε μια συνέλευση, συμφωνείς με το χάρτη της Σεβίλης, ναι ή όχι? Δεν θα μας πει, κύριε καθηγητά, για τους σοφούς και για τις ομάδες και για την μοναχή από κάτω από την Αίγυπτο.
1: Από την αρχή το είπα, κύριε, δεν βλέπω μια κυβερνητική δυναμική στην κυρία.
0: Άμα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα ρωτήσω εγώ, τώρα να βγει που δεν βγαίνει, την έχω καλέσει πόσες φορές. Άμα βγει όμως εδώ πέρα και την πω, κυρία Καριστιανού, συμφωνείτε με το χάρτη της Σεβίλης? Δεν θα ξέρει τι είναι ο χάρτης της Σεβίλης. Στίχημα σας βάζω.
1: Εγώ σας το είπα, δεν έχω δυναμική, δεν βλέπω δυναμική.
0: Ναι, όμως πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται τώρα να προβάλλουν τα κανάλια καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, γιατί έτσι έχει πλεονέκτημα ο Μητσοτάκης.
1: Το ενδεχόμενο της πολυκομματικής βουλής είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, και αυτό θα πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας σήμερα. είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Το να έχουμε μία βουλή με 15 κόμματα ή να έχουμε επαναλαμβανόμενες εκλογές, αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Θα πρέπει οι πολίτες αυτή τη φορά να ψηφίσουν με αυστηρά τιμωρητικά κριτήρια όσους έχουν δοκιμαστεί, αλλά με προσανατολισμό κάποιου κόμματος ή κάποια συνεργασία κομμάτων που να έχουν τη δυναμική και τις γνώσεις και το επιτελείο να μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματικά. Δεν μας κάνουν τα ευχολόγια. Η κυρία Καρισιανού αυτή τη στιγμή παραμένει στα ευχολόγια. Έχει μία χαλαρότητα, μία ορθόδοξη ανεκτικότητα ότι εμείς ονειρευόμαστε μία δικαιοσύνη και τα λοιπά και τα λοιπά και μία ελπίδα.
0: Πώς όμως θα την κάνουν, πώς θα τα αλλάξουμε αυτά? Εγώ λύσεις θέλω, εγώ θέλω λύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα με αυτό. Κανένας δεν δίνει τις λύσεις που συζητάμε, κύριε Κάλλη, γιατί σε κάποια πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις. Και σαν νέος άνθρωπος που είμαι ρεαλιστής, 100% ρεαλιστής, κατανοώ ότι ίσως να ελπίζουμε, αλλά να μην υπάρχει ελπίδα. Και το λέω αυτό γιατί καλός ή κακός, η χώρα είναι σε τραγική κατάσταση. Και για να ξαναορθοποδήσει αυτή η χώρα, κύριε Κάλλη, δεν αρκεί μια τετραετία.
1: Κοιτάξτε, τώρα μια τετραετία, νομίζω αν υπάρχει κάποια δραστική παρέμβαση και ξεκινήσει κάποια κυβέρνηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι αρκετή μια τετραετία. Έτσι, να σας θυμίσω της Στοκχόλμης τη μελέτη που είχε παρουσιαστεί τότε με τον Λαμπαβίτσα κτλ. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική, είχε εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μια σχετική πολιτική που φρόντιζε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Να απαιτήσουν τις γερμανικές αποζημίωσεις, να σταματήσουν την ατζέντα 2030.
0: Η ατζέντα του 2030 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα όμως. Εκεί πέρα πώς θα τη σταματήσουν? Γιατί καλός ή κακός βλέπουμε και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να το πάρετε μόνο, ότι έρχονται εντολές τις οποίες πρέπει η Ελλάδα να τις ακολουθήσει σαν μια χώρα η οποία δεν είναι αυτόνομη.
1: Αυτό το πράγμα μπορεί να ανακοπεί. Σας λέω για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τη σύμβαση του Μαρόκου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την έχουν ψηφίσει. Αν βγει μια κυβέρνηση σοβαρή, μπορεί να άρει την υπογραφή μας ως χώρα.
0: Α, μπορούμε να πάρουμε πίσω τις υπογραφές μας, αυτό λέτε, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, στο κάτω-κάτω δεν την παραβιάσαμε εμείς τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Αυτό σωστό, αν την παραβιάσουν μπορούμε να τη σπάσουμε, αλλά να πάρουμε πίσω υπογραφή δεν νομίζω.
1: Βεβαίως θα την πάρουμε πίσω. Παραβιάστηκε και ακυρώνεται.
0: Έτσι
1: και
0: είναι. Η σύμβαση του Μαρόκου έχει παραβιαστεί.
1: Η σύμβαση του Μαρόκου δεν παραβιάστηκε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ούτε η Αμερική. Ούτε η Αυστρία υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου, ούτε το Ισραήλ την υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου. Αλλάζει η κυβέρνηση, κάνουμε αναθεώρηση της συνθήκης. Δεν το συνεχίζουμε. Είναι επιζήμιο για τη χώρα. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Άρα σταματάνε οι ροές.
0: Δεν ξέρω, εγώ τα ακούω.
1: Τα τελευταία δημοσιεύματα, κύριε Σερέτη, δίνουν ότι το 55% του πληθυσμού, με όλες τις ανοχές, το οποίο ξεπερνάει το 70%, έτσι, θέλουν αυτά τα λεφτά που δίνουμε για τους μετανάστες να μεταφερθούν στην Αφρική και να γίνουν οι δομές στην Αφρική. Γιατί θα πρέπει να λουστούμε εμείς κάτι το οποίο δεν το δημιουργήσαμε?
0: Το κατανοώ αυτό που λέτε. Το θέμα είναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και γεωστρατηγική σκέψη μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή, ναι μεν δεν συμφέρει την Ελλάδα, ναι μεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε και όλα στο τι πάμε να κάνουμε. Δεν γίνεται απλά να λέμε ότι θα ακυρώσουμε μια συμφωνία χωρίς να έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες.
1: Θα τους εξετάσουμε βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι επιζήμια για τη χώρα. Και οικονομικά και ανθρωπιστικά και πολιτισμικά. Από όλες τις πλευρές είναι επιζήμια αυτή η συμφωνία.
0: Και πρέπει να δούμε και ποιοι θα αντιδράσουν πάνω σε αυτό, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.
1: Ναι, ποιοι θα αντιδράσουν? Οι γνωστοί άγνωστοι θα αντιδράσουν, οι οποίοι είναι, να μην πω τώρα, είναι μια μειονότητα.
0: Μιας και μιλάμε για αυτά όλα, επειδή σας ανέφερα τη Ζουράφα και σας ανέφερα ότι και κάτω εκεί στο Καστελόριζο που θέλουν να διεκδικήσουν τις

0: κατανάλωση της Τουρκίας. Δεν μπορεί, δηλαδή βγάζουμε κι εμείς ένα νομοσχέδιο και λέμε τα πριγκιπονίσια είναι δικά μας.
1: Ναι, και τα Ιεροσόλυμα και οι Ισραηλινοί όμως το διεθνές δίκαιο το γράψαν εκεί που δεν πιάνει μελάνη και δεν αντέδρασε κανένας, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, εντάξει, το βλέπουμε και με τη Ρωσία. Αυτό το είδαμε και πώς αντιδράσαμε.
1: Ποιο διεθνές δίκαιο, δηλαδή, άμα καθόμαστε και περιμένουμε το διεθνές δίκαιο, δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ.
0: Ναι, δεν μπορούμε όμως να βασιστεί, δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να βασιστεί σε ένα νόμο της Τουρκίας για να την υποστηρίξει.
1: Και θα πάει κόντρα στην Τουρκία, την οποία την έχει ανάγκη γεωστρατηγικά και θεωρεί ότι είναι περιφερειακή δύναμη στην περιοχή.
0: Οι επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο γίνονται κατά το δοκούν από όλες τις δυνάμεις. Όποτε τους συμφέρει το επικαλούνται, όποτε δεν τους συμφέρει το παραγωνίζουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι απονοημένο διάβημα αν θα κάνει κάποια τέτοια κίνηση η Τουρκία.
1: Άμα η Τουρκία αλλάξει πλευρά, έχετε σκεφτεί ποτέ το τι πρόβλημα θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και όλοι? Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία πιέζει, γιατί τους θέλουμε μαζί μας. Ο δυτικός πολιτισμός, όταν λέω εμείς, τους θέλουμε οι δυτικοί μαζί μας. Σε περίπτωση που η Τουρκία.
0: Οι Γερμανοί
1: και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Αφήστε αυτά εδώ πέρα τώρα που λένε στην τηλεόραση ότι δεν τους θέλουν. Μια χαρά συνεργάζονται μαζί τους. Άμα η Τουρκία όμως, κύριε καθηγητά, αποφασίσει να πάει με τη Ρωσία, να πάει με το Ανατολικό μπλοκ, τι προβλήματα θα αποκτήσουμε αν δεν τους κάνουν τα χατήρια?
0: Εγώ δεν νομίζω ποτέ η Τουρκία με τη Ρωσία να τα βρούνε. Ποτέ. Και αν το 22 υπήρχε μια συνεργασία, αυτή με τους 5 Ρώσους στρατηγούς που οργάνωσαν τον στρατό του Κεμάλ από στρατό ατάκτων σε τακτικό στρατό, ήταν μόνο και μόνο για να μην επεκταθεί η Δύση στη Μαύρη Θάλασσα και έχει πρόβλημα η Ρωσία. Μετά την επέμβαση τη δική μας με τους Γάλλους που έγινε στην Καλλίπολη και τα λοιπά. Νομίζω μέχρι εκεί είναι το όριο. Αλλά η Τουρκία με τη Ρωσία έχουν δομικές διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι είχαν τουλάχιστον 4 αιώνες πολέμους μεταξύ τους και έχουν επίσης αμφισβητούμενες περιοχές, η Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Ρώσοι να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι,
1: θα σας πω εγώ την άποψή μου. Συγγνώμη, σας διακόπτω, είναι πολύ σημαντικό και έχουμε 10 λεπτά. Θέλω να σας πω την άποψή μου για να μου πείτε πώς την ακούτε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία φοράει μάσκα. Έχουν συμφωνήσει με το Ανατολικό Μπλοκ για να λειτουργεί σαν δούριος ύπος στο δυτικό πολιτισμό και για να μπορέσει να καταστρέψει τα σχέδια Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών. Θέλω να σας πω ότι συνεργάζονται για την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom που κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στο Ακογιού. Και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα αλλάξει πλευρά, θα πατήσει στη δεύτερη βάρκα η Τουρκία από ό,τι πατάει τώρα στην πρώτη. Και εκεί θα αρχίσει να χορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τσίφτε τέλει, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα αποκτήσει σοβαρά προβλήματα.
0: Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν έξω από κανένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που πάντα είμαστε εμπλεκόμενοι με όλους και με όλα. Το θέμα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση σοβαρή για να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα μας. Έτσι, επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω για να μην το φοβάστε τόσο πολύ και να τα ακούνε και οι ακροατές σας. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη δεν θέλει μια καινούρια νέα δύναμη να γιγαντώνεται και να διεκδικεί και να αυξάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ρώσοι την Τουρκία να την κάνουν υπερδύναμη. Δεν θα το επιτρέψουν. Το ότι τη χρησιμοποιούν τώρα για να έχουν, οι δυτικοί τη χρησιμοποιούν για να έχουν ένα πόδι για την εισβολή τους στην Κεντροασία, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να αλλάξει και τη θέση της Τουρκίας να την πάρει το Κουρδιστάν.
1: Ναι, εντάξει, απλά βλέπω παράλληλα το ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τον πολιτισμό της, δεν προστατεύει την εθνική κυριαρχία. Ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι. Δεν προστατεύει καν την ταυτότητά της και δεν προστατεύει την περιουσία της, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για τους Βαλκάνιους, για τους Τούρκους, για τους Ισραηλινούς να μας τελειώσουν μια για πάντα. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι αντί οι Κούρδοι να πάρουν τη δύναμη της Τουρκίας, να μην καταλήξουμε εμείς σαν τους Κούρδους να είμαστε ξένοι μες στη χώρα μας?
0: Αυτό θέλει να προστατευτεί πάλι από μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Και θα καταλήξουμε με αυτό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει.
1: Συμφωνώ.

0: κάνει.
1: Συμφωνώ από
0: το ξαναλέω, έχει 7 χρόνια που δηλώνει ότι πολεμάει τον ακτιβισμό. Και συνεχίζουμε και συζητάμε για τέτοιες κυβερνήσεις.
1: Άρα όχι. Συμφωνείτε το ότι πρέπει μια πατριωτική δύναμη να αναλάβει την εξουσία.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Μια πατριωτική δύναμη που να έχει προσανατολισμό προς τις καινούργιες υπερδυνάμεις. Γιατί η Ευρώπη έχει τελειώσει. Πρέπει να έχει προσανατολισμό προς Αμερική, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη για να μπορούμε να γίνουμε ο παράγοντας εκείνος ο σταθεροποιητικός που χρειάζεται και η Αμερική και η Ρωσία και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλουμε εμείς.
1: Μια πατριωτική δύναμη, γιατί στην ουσία, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, καλός ή κακός, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες. Αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξυπηρετεί μια πατριωτική ιδεολογία, όχι μόνο για την Ελλάδα, και για όλες τις χώρες, γιατί βλέπουμε το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουμε όλο αυτό που συμβαίνει με το ΑΕΠ. Βλέπουμε κάτι συμφωνίες περίεργες που κλείνουν οι Γερμανοί με τη Λατινική Αμερική και τρώμε εδώ πέρα να πούμε καρκίνους. Το θέμα μας είναι να μπορέσουν αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα λέω σωστά κύριε καθηγητά, να γίνουν αυτόνομες και ισχυρές.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση της να το κάνει. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να γίνει, να ομογενοποιήσει τα πάντα, ενώ δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί με τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε η κυβέρνηση Μέρτς έχει μεγάλη αντίρρηση ως προς το ΑΕΦΔΕ. Δηλαδή βλέπουμε πατριωτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, το κίνημα Βλομπέρ στη Γαλλία κτλ. Να κινούνται σε διαφορετική λογική, άρα και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά προς τα εκεί, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και εκείνοι, χωρίς ακρότητες και χωρίς ομογενοποιήσεις και χωρίς τη λογική της Ατζέντα 2030. Κινδυνεύουμε λοιπόν μέσα σε μια καινούρια πολυκομματική βουλή και πολυδιασπασμένη πολιτική έκφραση, κινδυνεύουμε να δώσουμε χώρο σε μια κατάσταση που είναι τώρα 6-7 χρόνια που μας τη λένε, για να πάμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση για να σταματήσουν τα πάντα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί θέλουν τώρα να κάνουν 100 κόμματα, να βάλουν 100 κόμματα μέσα στη Βουλή, να μην μπορεί να συνοηθεί κανένας με κανέναν, έτσι, για να μπορέσουν να πούνε ναι, πάρτε μια παγκόσμια διακυβέρνηση για να ησυχάσουν τα πάντα και να τελειώνουν και οι εθνικοί πολιτισμοί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανακοπεί τώρα, γιατί στις επόμενες εκλογές, 4 χρόνια μετά, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα έχουν δώσει δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες και δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Τώρα είναι χρυσή ευκαιρία.
1: Είναι χρυσή ευκαιρία, κύριε καθηγητά, γιατί έχω λίγο χρόνο. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επειδή παρατηρώ, διαβάζω και ασχολούμαι ενεργά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι ο πόλεμος φθοράς. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να καταλάβει και το ακροατή. Όταν μία χώρα, όταν μία δύναμη πολεμά την άλλη δύναμη σε θέμα τροφίμων, σε θέμα ενέργειας, σε θέμα νερού, ονομάζεται αυτό πόλεμος φθοράς. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να είναι αυτόνομη στην ενέργεια. Το αφήνω αυτό. Βλέπω όμως, και γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε, ότι στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο δηλαδή, ο οποίος μας συντηρεί, μας ταΐζει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και έχουν κάνει συμφωνίες προδοτικές κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, για να θέσω και την ερώτηση, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εισαγωγές. Άρα, πώς θα αλλάξει αυτό, κύριε καθηγητά, πώς θα είμαστε ανεξάρτητοι, εφόσον δεν μπορούμε από μόνοι μας να ταΐσουμε τους λαούς μας?
0: Να σας πω κάτι για το ενεργειακό. Έχετε την εντύπωση ότι οι 7 αδελφές πετρελαίου που λέγαμε παλιά και τα λοιπά, ναι, δεν βλέπουν αυτή τη στροφή της ενεργειακής απεξάρτησης που προσπαθεί να κάνει η Γερμανία? Τι βλέπουν? Θα το επιτρέψουν, νομίζετε? Θα το επιτρέψουν.
1: Μα οι Exxon, ας πούμε, και γενικά κάποιες εταιρείες έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι θα μείνουν? Θα μείνουν άνεργοι αυτοί επειδή θα θέλει να πουλάει η Siemens φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες?
1: Όχι, συνεργάζονται. Όχι, συνεργάζονται.
0: Άρα λοιπόν πάμε σε μια εθνική κυβέρνηση, όπως πηγαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γαλλία κτλ. Για να μπορεί να ανακόψει αυτή τη μάχη που γίνεται και να επιστρέψουμε στις εθνικές παραγωγικές ανασυγκροτήσεις. Μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει, τίποτε άλλο.
1: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, επειδή αναφερθήκατε στις πετρελαϊκές εταιρείες, πρέπει να πούμε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έρχονται για να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν είμαστε μόνοι μας στο ενεργειακό. Και η Exxon και η Mobil και η Chevron και η BP και η Shell, όλες αυτές και άλλες εταιρείες έχουν εδώ πέρα απλώς υπόδειο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, θα μείνουν άνεργοι αυτοί για να αφήσουν τη Siemens να κάνει το μεγάλο πάρτι? Όχι.
1: Δεν το βλέπω ότι κάνει μεγάλο πάρτι Siemens, γι' αυτό σας το θέτω έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους υπόλοιπους.
0: Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένας αποπροσανατολισμός της Γερμανίας για να μπορέσει να επιβιώσει, το οποίο θεωρώ ότι είναι προσωρινό. Γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί οτιδήποτε τη στηρίζει.
1: Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά, χάρηκα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στην Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών σε δύσβατα σημεία. Η φωτιά αφήνει πίσω τη σχεδόν 4.000 στρέμματα καμένα, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα παραδόθηκαν επίσης στις φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Χαλκιδική. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο μεταξύ η φωτιά που εκδηλώθηκε και η χαμηλή βλάστηση στην Αχώρα Δράμας. Σε εξέλιξη και οι προσπάθειες κατάσβεσης σε Τρίπολη Αρκαδίας και Γαλατά Ναυπακτίας. Στις φυλακές οδηγείται ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές μέσα σε λίγες ημέρες στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά, ισχυρίστηκε. Μπλόκο στη λειτουργία 3 παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα από το ΣΤΕ λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη η κυβέρνηση, λέει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομοποίηση στις αμεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στα Πελάγη, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά τα 9 μποφόρ και τις ρηπές να αγγίζουν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων του 15 Αυγούστου από τα λιμάνια της χώρας. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς, με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου σήμερα 4 με 10 και αύριο 8 με 1 το μεσημέρι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Σάββατο του 15 Αυγούστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσχερων βροχών κυρίως στα δυτικά και βόρειο-δυτικά και ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 31, στη Θεσσαλία έως 32, στην Ήπειρο από 17 έως 37, στην Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσχερα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981. Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, Διότι μετά την δικτατορία, ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα.

0: Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πετράκη, εδώ πέρα έχει σηκωθεί θύελα. Βλέπουμε από τη μία να υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια. Και ο Άδωνης και ο Σαλμάς να μαλώνουν μεταξύ τους για φαρμακευτικές εταιρείες, για μίζες, για σκάνδαλα. Απ' την άλλη έχουμε παραδοχές στο ότι δεν λειτουργούσαν τα αυτόματα φρένα τόσο καιρό στα τρένα. Έχουμε έναν εισαγγελέα ο οποίος στέλνει σε ειδικό δικαστήριο, θέλει να στείλει προς ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι τον έστειλε ο Μητσοτάκης στο πεδίο εκεί στο έγκλημα τότε. Λοιπόν, γενικά γίνεται ο κακός χαμός, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Καταρχήν θα ήθελα να πω κάτι, ένα σχόλιο να κάνω στην εισαγωγή που άκουσα σε μια φάση και λέγατε για τον Τζόγο, όλα πολύ σωστά που είπατε. Απλά τα 16 δις κέρδη που είπατε για το της εταιρείας.
0: Όχι κέρδη, ποντάρισμα.
1: Ποντάρισμα, ναι, είναι τα αυτό φαίνονται, γιατί, διότι αυτές οι εταιρείες, για όσους γνωρίζουν, έχουν διπλούς σερβερ. Τα πολλά είναι στη Μάλτα και δεν φαίνονται.
0: Ναι. Άρα στην ουσία υπάρχει και ένα άλλο ταμείο το οποίο δεν εμφανίζουν.
1: Υπερπλάσιο, όσο μιλάμε.
0: Ναι. Τρομερό, έτσι, τρομερό δεν είναι αυτό με τον Τζόγο. Και εγώ, όπως γνωρίζω, λόγω των μαζικών μέσων ενημέρωσης, κύριε Πετράκη,
1: βεβαίως,
0: κάθε ώρα επιτρέπεται 12 λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα. 12 λεπτά σύνολο, έτσι, είτε το βάλεις ό,τι ώρα θες το βάζεις.
1: Ναι,
0: 12
1: ναι.
0: λεπτά. Εδώ πέρα πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλά κανάλια και σε πάρα πολλά ραδιόφωνα, ξεφεύγουν από τα 12 λεπτά και οι περισσότερες διαφημίσεις είναι για Τζόγο και κανένας δεν τους λέει κάτι.
1: Η μεγαλύτερη μπίζα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, ο Τζόγος. Έχει περάσει κατά πολύ τα κέρδη του ημερησίως το εμπόριο ναρκωτικών στον κόσμο. Μιλάμε για τρομακτικά νούμερα και μην ξεχνάμε όλοι ότι ο Τζόγος ανθεί περισσότερο σε περιόδους κρίσης, διότι πουλάει ελπίδα.
0: Ναι.
1: Όταν δεν έχεις πρόβλημα στη ζωή σου, μπορεί να μην πας στον Τζόγο. Όταν δεν έχεις να πληρώσεις αύριο μεθαύριο τις υποχρεώσεις σου και έχεις ένα ποσό, λες δεν ρισκάρω. Μήπως και, το μήπως και είναι μια παγίδα που σου οδηγεί μετά σε αυτά τα μονοπάτια. Και έτσι όλο ένα και περισσότερο κόσμος πέφτει στον Τζόγο, που είναι χειρότερη μορφή εξάρτησης ακόμα και από την πρέζα.
0: Στην ουσία ελπίζουν να γίνουν πιο πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι φτωχοποιούν.
1: Όχι μόνο, και να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν μπορούν να τις βγάλουν έτσι που τις έχει οδηγήσει η πολιτική. Όταν είναι μπροστά στο νίκη σου, το ρεύμα σου, το σούπερ μάρκετ, τις υποχρεώσεις των παιδιών, της οικογένειάς σου, δεν λέω πως όλοι πάνε σε αυτό το κομμάτι, από εκεί ξεκινάμε όμως ένα μεγάλο ποσοστό. Και μετά, και το πρόβλημα είναι μην κερδίσεις μία φορά. Άμα κερδίσεις μία φορά, είναι μια παγίδα που μετά πέφτει συνέχεια μέσα. Και την ελπίζεις ότι να, τότε κέρδισα, γιατί να μην κερδίσω τώρα, ή αύριο, μεθαύριο μπορεί να μου κάτσει. Αλλά, 0-0.
0: Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι κανονικά για την κοινωνία, αυτό το κράτος θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τους πολίτες και να προσπαθεί, ας πούμε, να δείξει στους ανθρώπους αυτούς ότι είναι κακό αυτό και ότι μπλέκεις και ότι είναι αρρώστια και ότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, δική σου ευθύνη, αλλά πρέπει να προσέξεις και κάποια πράγματα. Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κοίτα, μην πέφτεις θύμα. Κοίτα, πρέπει να καταναλώνεις τόσα λεφτά άμα θες να καταναλώσεις με βάση το εισόδημά σου. Αν τώρα να καταναλώνεις περισσότερα, στο τέλος του μήνα δεν θα έχεις να φας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κανένας δεν τους προστατεύει.
1: Όχι, βέβαια. Γιατί δεν θέλει να προστατεύσει. Μας θέλουν θύματα σε όλα τα μη και πλάτη της ζωής μας. Γιατί όταν συνεχίζεις να είσαι θύμα, δεν αντιδράσεις σε τίποτα, κύριε Σερέτη.
0: Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη? Ότι τους αλκοολικούς και τους τζογαδόρους δεν μπορείς να τους καταλάβεις ότι είναι άρρωστοι μέχρι ένα σημείο. Και φοράνε έτσι μια μάσκα και βρίσκουν δικαιολογίες, φθηνές δικαιολογίες. Έχουν πείσει ακόμα και τον εαυτό τους ότι δεν είναι άρρωστοι.
1: Να ξέρετε ότι ο τζόγος, συνήθως, όταν εθίζεις τον τζόγο, εθίζεις και σε άλλα δύο πράγματα, στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Και πάρα πολλοί που κάνουν χρήση ναρκωτικών είναι στον τζόγο και τη στιγμή συνέχεια έχουν ανάγκη να παίζουν όπως πίνουν ναρκωτικά και τη στιγμή.
0: Ναι. Είναι αυτή η σερετονίνη που γεννάει το μυαλό.
1: Βεβαίως.
0: Και νιώθει καλύτερα ο άνθρωπος και νομίζει ότι διασκεδάζει ή νομίζει ότι ρισκάρει ή νομίζει ότι, ας πούμε, είναι κάποιος. Είναι πολύ...
1: Τα πρωτάκια λένε στοιχεία που έχω συζητήσει μαζί τους, ότι αυτό του, στην οθόνη που κατεβαίνει αυτό έτσι και η αναλλαγή της οθόνης και η σεροτενίνη και η αδρεναλίνη που παράγει ο κεφαλός του, είναι κάτι το οποίο, ειδικά με τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτό.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η έκσταση.
1: Το κράτος να έχει πάρει, θέλω να κράτος που θα λειτουργούσαν οι νόμοι και οι βασικές αρχές δικαίου και θα διαφέρονται το καλό της κοινωνίας, θα έπρεπε να έχει ένα ποσοστό, δηλαδή να σου λέει καταθέτεις φορολογική σου δήλωση στη σχηματική εταιρεία, πόσο τον χρόνο λέμε, 10.000. Μπορείς να παίξεις όλο τον χρόνο μέχρι 1.000 ευρώ, λέμε ένα παράδειγμα, το 10%.
0: Ναι, σωστό, θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες, μέτρο, εννοείται, πλαφόν, κάτι.
1: Τώρα σου λέει μόνο σου, αν ανοίξει ένα λογαριασμό στην αρχή, μέχρι πόσα λεπτά θα παίξεις, 100.000 το μήνα. Δεν το ρωτάει όμως, που τα βρίσκεις. Δηλαδή πόσο θα βγει τώρα να παίξεις 100.000 το μήνα. Θα σου λέει κύριε μου, με την φορολογική δήλωσή σας, δεν χρειάζεται να παίξετε 100 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να παίξετε παραπάνω, ό,τι και να γίνει.
0: Δεν βλέπετε στο καζίνο τι γίνεται, κύριε Πετράκη, ο κακός χαμός γίνεται στα καζίνο.
1: Το καζίνο είναι κάτι το οποίο το πιάνει ο νόμος. Όπως και το τσιγάρο δεν το πιάνει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι άδικο αυτό το ότι εκμεταλλεύονται στην ουσία κάποιους ανθρώπους. Ξέρετε τώρα τη λέξη εκμεταλλεύεται. Ακούγεται λάθος. Γιατί ξέρετε τι λένε αυτοί από τη δική τους πλευρά, ότι δεν τους είπαμε εμείς να έρθουν. Μόνοι τους έρχονται. Αυτό είναι και το κλειδί που στην ουσία τους επιτρέπει να κάνουν ό,τι κάνουν. Γιατί σου λέει δεν σε είπα, γονάρτης, εσύ ήρθες μόνος σου. Ναι, αλλά όταν με βομβαρδίζεις όλη μέρα εμένα με διαφημίσεις, όταν όλη μέρα εδώ πέρα επιτρέπει αυτό το κράτος παντού να παίζουν στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες σου λένε έλα παίξε, κάνε ράνε, παίξε υπεύθυνα ή κάνε το ένα ή κάνε το άλλο. Όταν βλέπεις ομάδες οι οποίες έχουν όνομα πλέον στοιχηματικές εταιρείες, αρρωσταίνει ο άλλος, του μπαίνει στο μυαλό.
1: Ναι, ο άνθρωπος, σου είπα, η περίοδος κρίσης γεννάει τζόγο, διότι πουλάει ελπίδα, μέχρι εκεί καλά όλα. Σου λέει το κράτος, όλος πανάρτης και δικαίωμα της επιχείρησης είναι να διαφημιστεί. Αλλά άμα βάλεις κανόνες βάσει πόσα χρήματα μπορεί να παίξει ένας άνθρωπος, τότε και οι στοιχηματικές στα καζίνο θα κερδίζουν όχι στο σαν τα βέβαια και η κοινωνία θα είναι πιο ασφαλής. Απλά είναι τα πράγματα, αλλά δεν θέλουν κύριε Σερέτη. Είναι πολύ εύκολα όλα. Δεν θέλουν. Και αν δούμε από πίσω από τις στοιχηματικές τι απρόσωπα είναι οι μέτοχοι επίσης από τα καζίνο, θα καταλάβουμε τα πάντα. Αλλά το βασικότερο όλων είναι ότι όταν υπάρχει μια κοινωνία σε ύπνωση, μια κοινωνία βουτυγμένη στο τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, είναι μια κοινωνία που δεν φοβάται τα καθεστώτα ότι μπορεί να ξεσηκωθεί και να αντιδράσει. Και άρα εξυπηρετεί σε όλα τα μήκη πλάτη το σκοπό του καθεστώτος αυτό το πράγμα. Ας τους ανθρώπους εκεί πέρα, πού να τους ελπίδα με τον τζόγο, κοίμησε έτσι από την πραγματικότητα με τα ναρκωτικά, τα ψυχοφάρμακα, να μην αντιλαμβάνουν την πραγματικότητα. Και δεν θα ξεσηκωθούν ποτέ κύριε Σερέτη, ποτέ. Όπως βλέπετε τώρα πάμε στα υπόλοιπα που είπατε.
0: Ναι βέβαια, θέλω να πάμε λίγο στα Τέμπη, γιατί ξέρετε κύριε Πετράκη, η πρώτη εκπομπή που κάναμε μαζί αφορούσε τα Τέμπη και ήταν η εκπομπή που καταγγείλατε για το παράνομο φορτίο και για τους 20 τόνους και δώσατε κάποιες πληροφορίες στον αέρα που είπατε ότι...
1: Σιγά κύριε Σερέτη, δικαίωμα απόλυτα. Όλες τις πραγματογνώμονες. Ενώ τότε μίλησαν για 4-5 τόνους χημικούς μυαλιτών και ονοματικών τόνων άνθρακων, τώρα όλες οι πραγματογνώμονες μιλάνε για ακριβώς 20 τόνους. Αυτό είχαμε πει εμείς, την πρώτη εκπομπή.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα τώρα είχα τον κύριο Κωνσταντινίδη τη δεύτερη ώρα, κύριε Πετράκη, ο οποίος είπε κάτι το οποίο δεν το άκουσε πιστεύω περισσότερος κόσμος. Εσείς είμαι σίγουρος ότι το σημειώσατε. Τι είπε, ότι υπάρχει αυτή η διακίνηση με διάφορα φορτία που συνήθως γίνεται το βράδυ, λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Που συνήθως γίνεται το βράδυ και μην ξεχνάμε ότι και το δυστύχημα στα Τέμπη βράδυ ήταν, έτσι.
1: Έχω πει πολλές φορές ότι η παρανομία δεν έχει πρωτόκολλα ακριβώς. Είναι ψηφιακά. Βέβαια, πάντα το βράδυ, η νύχτα, είναι ένα θετικό πράγμα σε παράνομες κινήσεις. Ο κόσμος κοιμάται. Δεν υπάρχει φως να φαίνονται όλα, δεν ασχολείται κανείς. Είναι πολύ πιο εύκολο. Και πόσο μάλλον πιο εύκολο με σιδηρόδρομο, με τα τρένα, το οποίο δεν έχει μπλόκα στους δρόμους. Τώρα με πει αυτά από την πρώτη στιγμή στην εκπομπή σας. Πριν δύο χρόνια κοντά πάνε τώρα. Έχουν περάσει το μισό χρόνο. Και ριζόμαστε κάτι σε όλα. Το θέμα είναι εισαγγελέας Λέτσε. Τι είμαι ο εισαγγελέας. Και προσέξτε, εσύ το ξέρετε, ο κόσμος δεν σημαίνει ότι θα είναι ειδικό δικαστήριο. Έκανε εισαγγελική πρόταση που αποφασίσει ένα δικαστικό συμβούλιο. Αν και θα την κάνει δεκτή όχι την πρόταση. Τώρα να βρεθούν έτοιμοι δικαστές. Παραπέμπουν σε ειδικό δικαστήριο, θα είναι ευσύ έργων. Αν και κρατάνε επιφύλαξη για τους δικαστές. Αλλά πάμε για στο επόμενο, θα δείτε κύριε Σερέτη την προπαγάνδα της κυβέρνησης που λέει, θα πατήσει στο αφήγημα, ότι δεν υπήρχαν ξεκάθαρα πρωτόκολλο σε τέτοια δυστύχημα στη χώρα μας για τη διαχείριση πεδίου. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω από τώρα. Θα το δείτε το αφήγημα προπαγάνδα της κυβέρνησης αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Είπαμε για κάτι ακόμα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, το οποίο εντάξει, τώρα μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να μην είναι, μπορεί χίλια δυο, δεν έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας, αλλά εμένα μου φαίνεται περίεργο το ότι ο Γεώργιος Δρυτσάκος, ο οποίος υπήρξε αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας και ήταν και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, του ΕΟΔΑΣΑΜ, που έβγαλε και ένα πόρισμα. Ναι. Απεβίωσε το Μάιο του 2026, κύριε Πετράκη, όπως απεβίωσε και ο Διευθυντής Κυκλοφορίας. Μπράβο, όπως κάποια άτομα τέλος πάντων φεύγουν από τη ζωή περίεργα. Είναι και μάρτυρες, είναι περίεργα, είναι... και μάρτυρες οι οποίοι γνωρίζανε πολλά.
1: Είναι η γνωστή νόσος που χτυπάει στη χώρα μας την τεμπίτιδα. Είναι μια νόσος που φεύγουν άνθρωποι που έχουν εμπλακεί με τα τέμπη. Όπως και σε άλλες υποθέσεις στο παρελθόν έχουμε δει εξαφανίζονται μάρτυρες ξαφνικά με μυστήριους τρόπους. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν τρόποι πλέον για να βγαίνουν θανάτη παθολογικά αίτια ή ατυχήματα. Άμα δείτε σε πολλές υποθέσεις ή παθολογικά αίτια εθνίδια γίνονται ή κάθε τροχιά ατυχήματα, μυστήρια βέβαια τροχιά ατυχήματα.
0: Ναι, ύποπτο, έχει... ύποπτο.
1: Πλέον κύριε Θερέτη, το να σκοτώνεις, να πας να δολοφονήσεις με όπλο π.χ. όπως σκότωσε τον Καραϊβάζ, που ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, έχει ξεπεραστεί λίγο πολύ. Τώρα το μήνυμα το παίρνουν όλοι με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να μπορεί να ξεσηκωθεί και μια θύελα αντιδράσεων ότι να τον δολοφονήσανε. Είναι παθολογικά αίτια. Αλλά ο άλλος που είναι μπλεγμένος, λέω παθολογικά τι ένας, ατύχημα ο άλλος, παθολογικά ένα ατύχημα ο άλλος, το μήνυμα το παίρνει κύριε Σερέτη. Και έτσι η κοινωνία διχάζεται. Λέτε σε αυτό κι εγώ, για να μας δίνουν ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους. Και έτσι διέρευε και βασίλευε.
0: Ναι. Βλέπουμε, είναι... βλέπουμε όμως ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, στα Τέμπη, καταραίει η προπαγάνδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είδαμε το ότι τώρα στέλνουν τον Τριαντόπουλο, τον Φαλάρα και όλους αυτούς τον αγοραστό και όλους αυτούς της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας τέλος πάντων, τους στέλνουν προς ειδικό δικαστήριο. Θέλουν να τους στείλουν προς ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή υπάρχει ο Μητρουλιάς, ο οποίος έκανε έτσι μια πρόταση. Άρα υπήρξε ξεμπάζωμα και μπάζωμα που έβγαινε ο Φλωρίδης και μας έλεγε ότι όσοι λέμε αυτό το πράγμα είμαστε για τα μπάζα.
1: Όταν ακούμε πολιτικούς, κύριε Σερέτη, ειδικά στην Ευρωβουλή, δυστυχώς μέσα να κάνουν δηλώσεις τέτοιες, αποδεικνύεται ότι πάντα είναι το αντίθετο. Όπως ο Καραμαλής δεν έλεγε, είναι ντροπή και ντρέπομαι να λέτε για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο.
0: Βέβαια.
1: Μετά από λίγο καιρό γίνεται το τραγικό αυτό δυστύχημα.
0: 10 μέρες μετά έγινε ό,τι έγινε.
1: Ακριβώς. Έτσι ο Γνωρίδης, όταν το έλεγε, αποδεικνύεται, εμείς το ξέραμε την πρώτη στιγμή, αλλά αποδεικνύεται σιγά σιγά και περίτρανε στο εύρος όλης της κοινωνίας, ότι για άλλη μια φορά έλεγε ακριβώς την αλήθεια αλλά με αντίθετο τρόπο. Ότι κάνανε τον μπάζωμα απόλυτο. Αλλά σας λέω, έχω αμφιβολία και κρατώ μικρό καλάθι ακόμα για το δικαστικό συμβούλιο. Μακάρι να αποφασίσουν έτοιμοι δικαστές, που υπάρχουν έτοιμοι δικαστές στη χώρα. Υπάρχουν. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ, τι δεν τους αφήνει το σύστημα. Και φοβούνται κιόλας κύριε Σερέτη. Το παράδειγμα της κύριε Καλογύρου έχει φοβήσει αρκετούς δικαστές.
0: Θεωρείτε ότι ήταν δηλαδή παραδειγματισμός, έτσι.
1: Κάθαρα. Το έχω πει πολλές φορές γι' αυτό και έχω πει ότι δεν χτυπήσανε τον αρμόδιο ανακριτή που έχει την υπόθεση, ώστε να μην μπορεί να λέει η κοινωνία ότι να αυτό το κάνω. Έχει χτυπήσει από την υπόπτη εισαγγελέα, την εφέτη εισαγγελέα που ήταν υπόπτη στην ουσία της υπόθεσης, ώστε να πάρουν το μήνυμα όλοι. Και να έρθουν και να λένε το αφήγημα, γιατί χτυπήσαν τον Μακαΐβη και χτυπήσαν την Καλογύρου που δεν χειρούνται αυτή αποκλειστικά την υπόθεση. Είναι το μοτίβο τους αυτό. Το μήνυμα όμως το παίρνουν όλοι.
0: Είναι και η γυναίκα η οποία ξεκίνησε τις πρώτες ποινικές διώξεις στο Υπουργείο Μεταφορών. Είναι, έκανε κάτι συγκεκριμένο.
1: Ήταν τον αγοραστό που ούρλιαζε. Επιλούσε ούσε δέμονες. Πότε.
0: Ναι.
1: Τώρα κατηγορούμενος παραπέμπτεται. Από τον βάση της αγγελικής πρότασης δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από το Δικαστικό Συμβούλιο, αλλά ένας έτοιμος εισαγγελέας έκανε το αυτονόητο. Διάταξε τα δικαστήριο δικαστήριο για την παράβαση χώρου. Η μελημένη με καθήκοντος. Πέραβαση εξουσίας. Κατά πατέρα και τον κύριο το βράδυ, κύριε Σερέτη, ακούμε να καταλάβουν ότι αυτό που κάνανε, το κάνανε και ξέρανε τι κάνανε. Ξέρανε τι πρέπει να κάνουν ακριβώς. Τι πρέπει να καλύψουνε, πώς να το καλύψουνε και πώς να το διαχειριστούνε. Διότι γνώριζαν τι ήταν το υλικό αυτό που μετέφερε το τρένο. Εξαφανίζονταν τα στοιχεία όλα. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή λοιπόν, αλλά τυχαίο δεν είναι και το ότι οι εισαγγελείς δεν κάνουν κάποια κίνηση. Γενικά να συλλάβουν πολιτικούς, να συλλάβουν ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται από ό,τι φαίνεται με μίζες, οι οποίοι εμπλέκονται γιατί και εκεί σίγουρα με τη σύμβαση 717 υπήρξαν ατασταλίες στα οικονομικά που κανένας δεν έχει ερευνήσει από ό,τι θεωρώ. Γιατί έτσι είναι το μοτίβο στην Ελλάδα, τους αφήνουν όλους ανεξέλεγκτους. Βλέπουμε όμως τώρα ότι και στα φάρμακα υπάρχει πρόβλημα και βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι νεοδημοκράτες χτυπάει νεοδημοκράτη και μαλλιοτραβιούνται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο σαλμάδες με τον Άδωνη. Και όχι τα πήρε και όχι με την Τουλουπάκη και όχι με τον μάρτυρα, τον προστατευόμενο μάρτυρα που ήξερε ποιος είναι και όχι κάτι διαφημίζεις και ότι κάτι αλυσβερίς. Γιατί έχετε να πείτε για όλα αυτά και γιατί κάποιος δεν τους καλεί και τους δύο άμεσα.
1: Ξέρω εγώ, οι εισαγγελείς αυτή τη χώρα δεν ακούνε, έχουν πρόβλημα στην ακοή τους.
0: Μα είναι κουφί, το είπα πριν, πρέπει να πάρουν επίδομα.
1: Ναι, δεν γίνεται, ναι, καλά το λέτε, δηλαδή δεν γίνεται, δηλαδή σε κατηνιάζονται. Σε πανελλήνια μετάδοση, όλη η Ελλάδα συζητάει το θέμα αυτό και οι δικαστές θα ζουν αργά οι εισαγγελείς. Από την πρώτη στιγμή οι εισαγγελείς τους κάνεις κατευθείαν, εδώ. Ωραία τα λες Αλμάσιο, καλά κάνει τα λέει τώρα, αλλά 26 χρόνια είναι βουλευτής.
0: Βέβαια, στην Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είχες το κοινοβούλιο, μισό λεπτό να ξέρουμε τι λέμε. Τι παιχνίδι εξυπηρετεί ο Αλμάς τώρα. Γιατί εγώ βλέπω μπροστά κινήσεις. Ξαφνικά του ήρθε η απόκτηση να γίνει ενάρετος και έντιμος πολιτικός. Αφού τα ήξερε, γιατί τόσα χρόνια του μπέκει ψιλοκομμένο. Θα μιλήσουμε για την αργό της φιάτας, κύριε Σερέτη.
0: Ε, βέβαια.
1: Για τον ποιο λόγο. Αλλά εγώ πάμε ότι άντε. Εγώ ξέρω ότι εξυπηρετεί άλλα παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον πάμε στο θετικό. Πού είναι ένας εγγελέας. Πουθενά δεν είναι εγγελέας σε τίποτα. Που δεν ήταν εισαγγελέας στο Αλμά, που δεν ήταν εισαγγελέας στην Δημητριάδη, που είπε, ανέρεσε αυτά που δίνουν τόσο καιρό, ότι εγώ ανάλαβα απλά, δεν είχε πει στον Άριο Πάγο σαν μάρτυρας, ότι εγώ απλά ανάλαβα την πολιτική ευθύνη, δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Δεν έλεγε.
0: Ναι.
1: Σε συνέντευξη είπε ότι δεν θα μιλήσω ποτέ για ποτέ. Θα προστατεύσω την παράταξη τη χώρα και την κυβέρνηση. Άρα, το δεν γνωρίζω έγινε δεν απαντώ.
0: Σωστό.
1: Ξέρετε την παρανομία κύριε Σερέτη, τα πολύ παλιά χρόνια λέγανε οι παλιοί ότι το δεν είναι αρσενικό, δεν γεννάει. Όταν γνωρίζεις έλεγε δεν απαντώ, δεν ξέρω, δεν το λέει ποτέ μπροστά σου. Το ναι είναι θηλυκό λέει, μια φορά να το πεις γεννάει πάντα. Ο κύριος Δημητρέας λοιπόν αυτή φορά είπε, στην ουσία είπε σε κάτι ναι, ότι θα τα πάρω μαζί μου στον τάφο μου αυτά τα πράγματα. Άρα ξέρει πράγματα. Ξέρει. Μόλις θα γίνει εδώ πέρα εδώ, εσύ δεν μας έλεγες στον αεροπάγο ότι δεν, αν αναλάβες μόνο την πολιτική ευθύνη δεν γνωρίζεις τίποτα παραπάνω. Τώρα μας λες ότι προστάτευσες. Ποιο προστάτευσες. από τι προστάτευτε.
0: Όπως φυσικά εγώ πιστεύω και για τον Τριαντόπουλο και για όλους αυτούς, ότι αυτά τα πρόσωπα στην ουσία είναι τα ξυλαστήρια θύματα. Γιατί, γιατί κάνανε ό,τι κάνανε. Δεν, δεν λέω ότι είναι αθώοι, εννοείται ότι κάνανε και αυτοί ό,τι κάνανε. Αλλά καλώς ή κακώς πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που δίνει τις εντολές. Και ο Τριαντόπουλος έχει πει ότι την εντολή του έδωσε, την έδωσε ο Μητσοτάκης.
1: Μα δεν το έχει πει μόνο ο Τριαντόπουλος, η Εστέρα. Θα μάθει να πει μια συνέντευξη του Μητσοτάκη που λέει ότι ήμουν όλη τη νύχτα ξάγρυπνος και έδινα εντολές. Το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Άρα το έχει παρατηρήσει και ο ίδιος πρωθυπουργός ότι έδινε αυτός τις εντολές στον Τριαντόπουλο. Τι και πώς θα κάνουμε.
0: Βέβαια, άρα. Πρέπει πρώτα να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης, ο οποίος έδινε τις εντολές, και μετά, και μετά να καλέσουν φυσικά και αυτόν που εκτελούσε τέτοιες εντολές. Γιατί, κύριε Πετράκη, πρέπει να πούμε ότι εμένα, αν μου δώσουν μια εντολή, είμαι εγώ αστυνομικός και μου δώσει, ας πούμε, ο διοικητής μια εντολή πάνε σκότωσε εκείνον, δεν σημαίνει επειδή το είπε ο διοικητής ότι πρέπει να εκτελέσω αυτή την εντολή, εφόσον αυτή η εντολή είναι παράνομη. Άρα φταίει και ο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι.
1: Αν υπάρχει ελεύθερη βούληση στους ανθρώπους, κύριε Σερέτη.
0: Μα όχι, όταν μια εντολή είναι παράνομη, τελείως δεν την κάνεις.
1: Όπως δεν την έκανε ο διοικητής του Ανάδειξης Ετροχίας Λάρισσας, που αρνήθηκε. Και μετά το κάνανε με μετάφραση του ανθρώπου. Ήταν ο μόνος που αξιωματικός της βράδυ της σύσκεψης στο Τέμπι που αρνήθηκε. Γενικότερα όμως σας λέω ότι μαζί στο δικό δικαστήριο δεν πρέπει να πάει Τριαντόπουλος μόνο, είναι χέρι-χέρι με το Μητσοτάκη. Γιατί και ο Τριαντόπουλος είχε παραδεχθεί ότι του δίνει εντολή σε Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε σε πανελλήνια μετάδοση ότι αυτός είχε την εντολή για διαχείριση του πεδίου και το βράδυ. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ανάλαβε τη θέση στην ουσία μετά τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος ήταν παρά τον πρωθυπουργό. Πάντα αυτού που λένε.
0: Ναι. Πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε κάποια στιγμή και αυτό που γίνεται με την εξαγορά ψηφοφόρων, κύριε Πετράκη, γιατί εδώ πέρα έχουμε αποδεικτικά στοιχεία το ότι έχουν εξαγοράσει ψηφοφόρους, έχουμε ακούσει για κάτι βαλίτσες, έχουμε ακούσει ότι μοιράζουν χρήμα. Εδώ πριν σε ένα ηχητικό άλλος έλεγε, όποιος σου έλεγε καλημέρα εσένα, του έδινες χρήματα και σε ψήφιζε. Δηλαδή, μια κατάσταση φοβερή και το εκλογοδικείο δεν υπάρχει πουθενά. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε πλέον ότι ξέρουν τι συμβαίνει και δεν θέλουν να αντιδράσουν.
1: Το ΠΚΠ, σκάνδαλο για πάση του ευρωπαϊκού χρήματος είναι με σκοπό εξαγορά ψήφων.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Εδώ στην Κρήτη που γνωρίζω, η Κρήτη ήταν επισήμως ταξιτήρηση αυτό και Σερέτη και βάφτιε ρόζι Κρήτη, δίνοντας τεράστια ποσά ο ΣΥΡΙΖΑ στις ιδιωτήσεις. Μετά είναι ο Μητσοτάκης στο κόλπο αυτό, άλλαξε τις κάνουνε στην Κρήτη και με έγινε την πρώτη φορά στην ιστορία της. Με κάθαρο σκάνδαλο, εξαγορά ψηφοφόρων είναι. Και το εκλογοδικείο, κοιμάται και αυτό το λίμνο του δικαίου. Τίποτα, δεν μετράει κανείς. Τα λένε όλοι, τα παραδέχονται όλοι, είναι μπροστά στα μάτια μας και εμείς κάνουμε πως βλέπουμε τίποτα. Διότι είναι κυρίως ελεγχόμενα όλα. Όταν η ηγεσία της δικαιοσύνης ελέγχει τα απόλυτα από την εκάστοτε κυβέρνηση, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη χώρα και στην κοινωνία σωστά. Και πόσο μάλλον από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που πραγματικά έχει ξεπεράσει όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις από την μεταπολίτευση και μετά, στο κομμάτι ότι έχει μετατραπεί σε απόλυτο καθεστώς. Πραγματικά σε απόλυτο καθεστώς. Και μας κυβερνάει τα δύο κρυφά κομμάτια της ελληνικής πολιτικής ζωής. Το συμμετικό Πασόκ με τον Μητσοτακισμό. Δεν είναι ούτε Δημοκρατία ούτε Πασόκ. Είναι ένα συνθήλεμα των δύο αυτών καταστάσεων. Και κάθε μέρα που περνάει και εξαιρέτη, όσο η δικαιοσύνη κοιτάει αλλού, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Και σε εκλογές που έρχονται, θα επιβεβαιωθούμε και σε αυτό. Και είδα, κύριε Σερέτη, μια συνέντευξη στο Μητσοτάκη στο Open και λέω, κοιτάξτε και θέ πως εργαλοποιούν πάντα με την προπαγάνδα όπως τους βολεύει το κάθε πράγμα να το παρουσιάζουν. Ρωτήσατε το Μητσοτάκη, την είδατε?
0: Για ποια από όλες λέτε, αν μου πείτε θα σας πω.
1: Λέει, τι έχετε να πείτε για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Σαν τον τίτλο που βάλετε εσείς στην εκπομπή μας προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά το παρουσιάσανε ότι να κάνουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού όλα τα κόμματα εκτός Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ότι είναι ηττημένη, είπε.
1: Ναι.
0: Το είδα, ναι.
1: Προσέξτε, ειδικού σκοπού κυβέρνηση όμως δεν είναι αυτή. και οι δικοί σκοπούκοι δεν θα είναι. Δεν το πάνω όμως αυτό ότι άμα χάσει εκλογές θα απαιτήσουν τα άλλα κόμματα να φύγετε, θα φύγετε. Δεν το ρωτήσαν αυτό.
0: Ε, ναι, εννοείται.
1: Ε, δεν συνέφερε.
0: Γιατί ο κόσμος δεν την είδε συνέντευξη, είπανε. Καλά λέει, ποιοι οι τιμένοι λέει θα κάνουν όλοι μαζί καλή κυβέρνηση
1: λέει.
0: Για ειδικού σκοπού δεν γίνονται αυτά και είναι οι τιμένοι και υποτιμούσε και μιλούσε έτσι με ένα υπεροπτικό στυλ.
1: Ναι, με το ελάχιστο δικό του στυλάκι αυτό έτσι του αγαζόνα ηλίθι το στυλάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι η προπαγάνδα, τι πώς παρουσιάζει το κάθε πράγμα. Ενώ και οι πρώτες που το κάνουν ήταν αν χάσει εκλογές, είναι δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεν θα είναι από τη δίνω γραμματά. Και απαιτήσουνε το Πασόκ και άλλο ακόμα να γίνει μια κυβέρνηση δικού σκοπού. Όχι σας πρωθυπουργό, ποια είναι η θέση σας. Αυτή είναι η ερώτηση, δεν έγινε ποτέ. Ό,τι εξυπηρετεί πάντα το σύστημα το καθεστώς ρωτάνε στην τιμική δημοσιογράφη.
0: Κύριε Πετράκη, εγώ να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Είχαμε. Γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και μου λένε γράφετε. Λέει ακριβώς, καλησπέρα κύριε, λέει, λέγεται και γράφεται ότι επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα και επίδοξος πρωθυπουργός, θα είναι ο Δημητριάδης, λέει. Ποια η άποψη του κύριου Πετράκη από αυτού?
1: Ο κύριος Δημητριάδης, αυτή τη στιγμή, η γνώμη, η άποψή μου και πιστεύω ότι είναι πραγματικότητα, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, γνωρίζω ότι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα είναι εύκολη η ζωή του. Γιατί μετά από μία τόσο κληρίου διακυβέρνηση που έχει κάνει η Δημοκρατία, μετά ο επόμενος που έρχεται, άμα το δούμε διαχρονικά και τα προηγούμενες φορές του Νέα Δημοκρατία αλλά στα σιγό μετά από ΙΤΑ, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη η ζωή του. Ο κ. Δημητριάδης λοιπόν ελέγχει το κόμμα, κοιτάει την επόμενη μέρα και γι' αυτό στην έντευξη έκανε μασάζ στο Σαμαρά και στη Λατινοπούλου. Ένα πολιτικό μασάζ ήτανε. Τα καλύτερα λόγια για την Λατινοπούλου, τα καλύτερα λόγια με τον Σαμαρά, τίποτε να γυρίσουν. Και πιστεύω ότι προβλέπει την μεθεπόμενη ηγεσία, γιατί σου λέει θα είναι μεταβατικός ο καινούριος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άστο να πάρει τη φορά αυτός, να πάρει το κόστος όλο και μετά να παρουσιαστώς εγώ, ελέγχοντας το εσωτερικό της Δημοκρατίας, θα σωτήρα την δεξιά παράταξης. Δεν θα είναι επόμενος, προβλέπει στο μεθεπόμενο. Άσχημο να είναι.
0: Ναι, γιατί στην ουρά περιμένει και ο Πυρακάκης και ο Δένδιας.
1: Από τον Πυρακάκη ο Δημητριάδης δεν τον βλέπει καθόλου.
0: Α, γιατί αυτό?
1: Ο Δημητριάδης είναι ένας πάρα πολύ ικανός επίσης και άξιος. Όσο τα ασχολείται τέλος πάντων. Και δεν μπορεί να συγκριθούν οι Πυρακάκης.
0: Γιατί δεν τον βλέπει, δηλαδή υπάρχει μια αντιπαράθεση?
1: Όχι, εννοώ ότι είναι πολύ, τον έχει για χάπη.
0: Α, δηλαδή δεν είναι τόσο εύστροφος.
1: Είναι σαν να λέμε ότι παίζει η Ισπανία που δικαιώθηκα.
0: Ναι, δικαιωθήκατε. Ναι,
1: χρωστάμε
0: τι θα γίνει, χρωστάμε και άλλο τραπέζι να πούμε. Μας έχετε ξυλώσει. Λοιπόν.
1: Αυτό θα καταλάβει ο λαός. Οι ομάδες, οι παρέες πάνε μακριά. Γιατί η Εθνική Ισπανίας ήταν μια ομάδα που ακόμα και ο Αστέρτς Γιαμάλ δεν έδειχνε να είναι κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους. Ήταν όλοι μαζί. Γιατί καταφέραν να πάνε το Μουντιάλ. Άρα μόνο αυτό που λέτε κι εσείς. Η ισχύ είναι τη ενός, κύριε Σερέτη.
0: Καλά, ας κατέβαζαν καμιά άλλη ομάδα στον τελικό που θέλατε και καλά να πάει ο Μέση και θα σας έλεγα εγώ που θα πήγαινε η Ισπανία. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη.
1: Την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Αργεντινή απέκλεισε.
0: Την Αγγλία όμως δεν θα την απέκλειε.
1: Η Αγγλία απεκλώταν μόνη της.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω λίγο τώρα και γιατί είπαμε για τα τέμπη και για όλα αυτά και για παλαιότερα εγκλήματα, στα οποία έχω ένα ηχητικό που πρέπει να τα ακούσουμε μαζί και να τα ακούσει ο κόσμος ξανά. Για τη Μάνδρα το 2017 και για το Μάτι φυσικά, όπου είχαν κάποιες ευθύνες η Δούρου, είτε ο Ψινάκης, είτε κάποιοι
1: Δούρου,
0: δήμαρχοι.
1: Η Δούρου βγήκε αρχικώς στο ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους.
0: Ναι, η Δούρου βγήκε με 7 ψήφους. Η Δούρου ήταν όμως κατηγορούμενη. Και ενώ η Δούρου υποτίθεται είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και τότε ας πούμε η αντιπολίτευση ήταν η Νέα Δημοκρατία, μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο πρωτόδικα πήγε ο Τσιτσικώστας. Πάμε να τα ακούσουμε το ηχητικό λίγο για να το σχολιάσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπιση της Ρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι, και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
0: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη μάντρα.
2: Φυσικά μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
0: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
2: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
0: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Σιριζέοι με νεοδημοκράτες μαζί.
2: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι τη εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της, και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίζαν και θέατρο.
0: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδεύσουν τον κόσμο.
2: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
0: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί. Ακούτε κύριε Πετράκη, εδώ τι ζούμε.
1: Κύριε Σερέτη, στην Κρήτη λέμε μια παροιμία που λέει κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ πέρα δεν είναι...
1: Όχι, δεν το έχουμε καταλάβει. Ήταν η ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, φώνας για το μάτι της Δημοκρατία. Βγαίνει η κυβέρνηση της Δημοκρατία, τίποτα για το μάτι. Όπως τίποτα, όταν φώναζε για τον Μακεδονία, ότι θα ακυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπώνων. Πολύ ζήτησε του Μπετσί. Τίποτα, δεν έχει μία. Το ίδιο θα κάνει και η κυβέρνηση, θα πέσει να το ψάξει τώρα. Δεν βγαίνει, ας πούμε, η ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Για τα Τέμπη. Τίποτα δεν θα κάνουν αυτοί. Αλληλοκρατούνται και αριστερέτε ο ένας με τον άλλον. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία και ο λαός. Όλα τα συστημικά κόμματα δεν δίνουν δεκάρα για την κοινωνία και το λαό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η καρέκλα τους, ο μισθός τους, τα νοσφέδια τους, οι γκόμενές τους που ήταν δώρα για να έχουν, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να κάνουν ποτέ, και να αυξάνεται το IBAN τους κάθε μέρα.
0: Τα διευκρίνιστα ποσά εννοείται να αυξάνονται.
1: Βεβαίως.
0: Τα αδιευκρίνηστα ποσά, και αυτό το ζήσαμε στην Ελλάδα. Να λένε ότι υπάρχουν αδιευκρίνηστα ποσά και να το προσπερνάνε.
1: Τίποτα. Άμα θες βρούσες 5.000 αδίδωτα, θα σε καταφέρνουνε.
0: Ναι. Και σε άλλους βρίσκουνε, να πούμε, 300.000.
1: Μισό εκατομμύριο.
0: Μισό εκατομμύριο. Όλα καλά,
1: Όλα καλά, αδιευκρίνηστα. Μια θεία του αλλού. Μια θεία του τάφησε από το Μοζαμβίκη που το ήταν θεία του.
0: Ναι. Ναι. Και σε 500 κιόλας η θεία, έτσι είχε
1: βίτσια. Ναι, η θεία ήταν Μερακλού.
0: Η θεία Μερακλού έστειλε 500 με βαλίτσα.
1: Τα μόνο.
0: Και στα σύνορα δεν τα βρήκαν αυτά τα 500 που τα έστειλε.
1: Ναι, κύριε Σερέτη.
0: Η θεία από την Ιγυρία.
1: Από την Ιγυρία, έτσι με τη Μοζαμβίκη, κοντά έτωσα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι να πω, κύριε Σερέτη, λίγα μας κάνουν. Λίγα.
0: Και ο Παπαντονίου να σου λατσάρει ελεύθερος.
1: Όχι, ναι.
0: Όλα καλά.
1: Ο άλλος είναι διακρίνιστα, ο άλλος είναι μια θεία, ο άλλος είναι μια συμπεθέρα, ο άλλος είναι μια κουμπάρα. Και ξαφνικά, και όλα μέσω τζόγου κάποιοι θα τα ξεπλένουνε.
0: Και όλα καλά.
1: Τα καζίνο και σε ξέρω πόσα λεφτά σε κάτι σου έχουν νομιμοποιήσει.
0: Σίγουρο.
1: Και απόλυτο σίγουρο. Ειδικά σε αυτοί που τους κάνουν χάρες. Του να δω, θα πούμε ότι έρθει ένα τουρνουά 500 δεν σου λέει κανείς τίποτα, πεντακάθαρα.
0: Όλα μια χαρά.
1: Τη μαδάρα.
0: Εγώ θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Είχαμε τώρα ένα σκάνδαλο εδώ στα κοντάκια του Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatar Gate και εδώ πέρα υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες και από την Ευρώπη για τον Επίτροπο το συγκεκριμένο. Το πνίξανε το θέμα, έτσι. Δηλαδή δεν συζητήθηκε καθόλου στα καναλάκια. Βλέπω δεν μίλησε κανένας, δεν βγάλανε άχνα.
1: Εγώ ξέρετε, και αυτό είναι το μικρότερο σκάνδαλο, το καταγγέλει. Εδώ κάθε μέρα μας παίρνουν από τη Θεύρα τα λεφτά και δεν μιλάνε. Ποιος λέει τον Αβραμόπουλο, θέλει να φτιάξει ποινικός πολιτικός της Δημοκρατίας, δήμαρχος Αθηνών, μεγαλυπουργός παραδεγόμενων κυβερνήσεων, μετά στην Ευρωβουλή. Ένας άνθρωπος από τους πιο συστημικούς που υπάρχουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Και γι' αυτό είδατε, ούτε αντιπολίτευση το σήκωσε ψηλά. Θα δώσω συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά όταν εσείς φωνάζατε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από χρόνο,
0: ναι, ναι,
1: από ό,τι θυμάμαι, κανείς δεν έλεγε κουβέντα. Ναι. Και τώρα που αρχίζει να σκάει το σκάνδαλο, προσπαθούν όλα να το καπιταλιστούν.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, καλός ή κακός. Και τώρα λέει πήγε κατέθεσε ερώτηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι να εγώ σας ακούω πάνω από ένα χρόνο, γιατί πάντα ακούω τις πομπές σας. Ακόμα και κίνδυνα, μην μπορώ κίνδυνα να έχω κάτι. Μετά στο YouTube, μόλις είναι εμείς το βραδάκι, ειδικά είναι αγαπημένη μόρα, να σας απολαύσω. Πάντα θυμάμαι κάθε μέρα σχεδόν να φωνάζετε για τα ανακύκλωση. Αν και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση.
0: Κύριε Πετράκη, εγώ θα σας πω κάτι. Αν πάτε τώρα, αν πάτε και ανοίξετε διάβια και πατήσετε για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα στην Σιτία, στα Σφακιά. Παράδειγμα φέρνω μια περιοχή. Έτσι τυχαία, μην έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι τώρα κάτι στο μυαλό. Τυχαία, θέλετε να πούμε στα Γιάννενα. Πάτε ανοίξετε τώρα ή πείτε ότι μένετε στα Γιάννενα. Και πάτε ανοίξετε στα Γιάννενα τη διάβια και δείτε εκεί πέρα τι απευθείας αναθέσεις έχουν υπάρξει. Και δείτε εκεί πέρα τι έργα κάνουν με ΕΣΠΑ και με υπερκοστολογήσεις και με το ένα και με το άλλο. Θα ανακαλύψετε φοβερά πράγματα. Εγώ, μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο. Κύριε Πετράκη, θα σας πω κάτι, είναι τρελό αυτό. Μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο. Και πηγαίνω προς τη Χαλκιδική. Ακούστε το. Ξαφνικά βλέπω μια ταμπέλα, βίλες χτισμένες, ακούστε, βίλες χτισμένες, ναι, με πισίνες, με τέτοια, και βλέπω μια ταμπέλα τεράστια που γράφει 80% ΕΣΠΑ. Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, οι βίλες ΕΣΠΑ, και ήτανε πρόγραμμα για αλληλείς, 80% ΕΣΠΑ, δηλαδή έβαλε αυτός 1 εκατομμύριο να χτίσει 5 βίλες, Καταλήματα για αλληλείς. 1 εκατομμύριο βίλες. Αυτός έδωσε 200 χιλιάρικα.
1: Τίποτα δεν.

0: γιατί θα το πω αυτό, γιατί θα πει μια-δυο φορές μόνο και δεν το έχει καταλάβει πολύ κόσμος. Να δούνε πριν μερικά χρόνια, πριν σκοτώσουν τον Δημήτρη Μάλαμα, που πήρε τη θέση του Παχρίστου, όλα τα catering, τα hot spot μεταναστών, λάθρο μεταναστών, ποιες εταιρείες θα παίρνανε, ποιοι ήταν μέσα στις εταιρείες, ήταν του Μάλαμα και είχαν ποσοστά και πολιτική της Δημοκρατία, ναι ή όχι.
1: Και κάτι προέδροι της ΔΑΠ και κάτι αδέρφια από περιφερειάρχες. Τα ξέρω. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα όμως, γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας. Μιας και μιλάμε για όλη αυτή τη διαφθορά. Στα Χανιά, λέει, συνελήφθησε ιατροδικαστής και τοξικολόγος για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και για ψευδείς βεβαιώσεις. Και κάπως έτσι μέσα στη δίκη πηγαίναν κάποια χαρτιά για κάποιους τοξικομανείς που λέγανε ότι είναι χρήστες, ενώ διακινούσαν κάποια ναρκωτικά από ό,τι κατάλαβα και κάτι τέτοιες τρέλες. Άρα, αυτό που έγινε τώρα στα Χανιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι αποδεικνύει, κύριε Πετράκη. Ότι η κρατική λειτουργεί, ακόμα και στα δικαστήρια, με κάναμπικη κίνη, βγάζουν ό,τι αποφάσεις γουστάρουν.
0: Δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα με τη σύλληψη στα Χανιά, σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, απλά εκεί τώρα γίνανε συλλήψεις.
0: Να πω. Όταν λοιπόν οι από πάνω ηγεσίες βλέπουν οι από κάτω του κρατικού τομέα ότι τα παίρνουν παντού, σου λένε εμείς γιατί να μην τα πάρουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς είμαστε βλάκες, θα παίρνουμε 1000 ευρώ. Παίρνει ο υπουργός μίζες, παίρνει ο γενικός γραμματέας μίζες, παίρνουν οι διευθυντές μίζες. Δεν θα πάρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Ό,τι αρπάξουμε, ό,τι φάμε. Αυτό είναι το μόνο του δημοσίου. Όσοι πιστοί προσέδεται, δώστε μας λεφτά.
1: Ναι, και το βλέπουμε αυτό και με τους εργολάβους, γιατί για το ΒΟΑΚ τώρα, για το ΒΟΑΚ.
0: Ποιο ΒΟΑΚ, κύριε
1: 447, ακούστε με κύριε Πετράκη, 447 μέρες λέει πίσω το έργο Χερσόνησος Νεάπολη και αποζημίωση 97 εκατομμύρια ευρώ στον ανάδοχο. Μια χαρά, 97 εκατομμύρια αποζημίωση.
0: Ποιος ο ανάδοχος, ποιος είναι.
1: Ο ανάδοχος.
0: Ποια είναι η εταιρεία που θα πάρει την αποζημίωση.
1: Πασιφάει οδός, ΑΕ.
0: Αυτή είναι η γατρική μιας μεγάλης εταιρείας που είχε σχέση με την κυβέρνηση.
1: Για Κτέρνα. Και Άκτορ.
0: Έτσι όλα τα παιχνίδια κίνεσαι. Κίνεσαι λέει το ΒΟΑΚ. Παιδί ήμουνα, νέο παιδί, παιδί αμούστακο. Και άκου ο νέος ΒΟΑΚ, ο νέος ΒΟΑΚ. 51 πάω και τα ίδια πράγματα ακούω. Θα πεθάνω και δεν έχω προλάβει να δω νέο ΒΟΑΚ.
1: Πόσες αποζημιώσεις έχουμε δώσει για το ΒΟΑΚ.
0: 10 ΒΟΑΚ θα είχαμε φτιάξει.
1: Άρα από τις αποζημιώσεις που δίνουν μήπως σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους εργολάβους γίνεται και παιχνιδάκι κάτω στην Κρήτη.
0: Όσοι γίνονται παιχνιδάκι, δεν είναι θέμα στην Κρήτη, είναι κεντρική πολιτική αυτό.
1: Ναι και αλλού γίνεται, τώρα φέρουμε σαν παράδειγμα το ΒΟΑΚ.
0: Ναι, ναι. Απλά σας λέω ότι οι αποζημιώσεις που έχουν πάρει μεγάλο εργολάβι, γιατί με εργολάβι τα παίρνουνε, όχι οι θυγατρικές κάτω, που τα δίνουν, οι υπεργολαβίες θα παίρνουν, η Τέρνα, η Άκτο, είναι ζάχαρη όλα. Και ποιοι πληρώνουν τα πρόστιμα, ο ελληνικός λαός. Οικονομάνε αυτοί και όπως ο Άδωνης, ο Λουίς Αλμάς, έλεγε στηρίξτε αυτό, διαφημίστε εκείνο, κάντε εκείνο, δώσε και θα μείνει όλα.
1: 100 εκατομμύρια τώρα, 28.
0: Στον δρόμο, το ΒΟΑΚ, η Κρήτη κύριε Σερέτη, δέχεται το μεγαλύτερο όγκο τουρισμού στη χώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο νησί.
1: Ναι.
0: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΒΟΑΚ, με τα υπερκίνηση που υπάρχει μέσα στο Τσίντα, είναι απελπιστική. Είναι απελπιστική, δηλαδή, ο ποιος είναι τόσο οδηγός να είσαι, κάποια στιγμή θα την κάνεις βλακεία, γιατί δεν αντέχεις αυτή την κίνηση μέσα στο λιοπύρι. Είναι ένα έργο που είχε ξημώμα ο Πατακός, επί Χούντας φτιάχτηκε. Ο Πατακός ήταν από το Ρέθινο, και έφτιαξε το 70, νομίζω δεν πάμε καλά. Και από τότε έχει μείνει ο ίδιος δρόμος. Αν εξαιρέσεις για τους μέτρα που είναι ανακατασκευαστεί. Χωρίς φωτισμό το βράδυ, χωρίς τίποτα, νούμερο ένα συντροχία δυστυχήματα στη χώρα. Έτσι οδηγική παιδεία που δεν υπάρχει σε πολλούς εδώ στην Κρήτη λόγω μιας αντίληψης ότι δικά μας είναι όλα, πατέρα μας ήταν το χώρα που γίνεται όμως και τέτοια, αλλά Έτσι παρέ...

0: το κράτος να προστατεύσει σε αυτή την αντίληψη. Και πολύ μάλιστα περισσότερο να προστατεύσει τον απέναντι που οδηγάει στη μετά να μην πέσει πάνω του εγώ που έχω αυτή την κακή αντίληψη.
1: Δυστυχώς την ταλαιπωρία εσείς τη ζείτε και άλλοι βγάζουν εκατομμύρια, είναι φοβερό αυτό. Το ίδιο έγινε και με το μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Και είναι εμείς οι κριτικοί. Όταν κατεβαίνουν οι υπουργοί κάτω, πάνε οι χειροκροτητές στα αεροδρόμια και στα καφενεία τους παδέχονται. Αντί να τους πούμε στο αεροδρόμιο, ξανά στο αεροπλάνο πίσω, φυγέται από την Κρήτη και στην Κρήτη θα ξανακατεύεται όταν φτιαχτεί ο νέος ΒΟΑΚ και το καστέλι του αεροδρόμιο. Δεν σκοτώνει τα παιδιά μας καθημερινά στο ΒΟΑΚ και εμείς θα σας παίρνουν παλαμάκια.
1: Ναι.
0: Θέλετε την ψήφο μας
1: έτσι
0: μακριά από την Κρήτη.
1: Έτσι.
0: Όταν φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ θα ξαναλέμε. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο πνοής. Ένα έργο ζωής για την Κρήτη. Καθημερινά σκοτώνουν νέοι και γενικότερα άνθρωποι στο ΒΟΑΚ, κύριε Σερέτη.
1: Ναι,
0: είναι καρμανιόλα δρόμος. Αν έχει το οδηγήσει, ξέρετε πόσο χάλια είναι.
1: Είναι πολύ χάλια, ναι, και έχει πάρα πολλά κολονάκια, πάρα πολλή μία λωρίδα σε κάποια σημεία. Είναι φοβερό.
0: Κολονάκια τα έχουν βάλει πρόσφατα, τώρα μπήκαν αυτά.
1: Ναι.
0: Και τουλάχιστον μπορώ να πω, γιατί μάλιστα είμαι δίκαιος άνθρωπος, ότι τα κολονάκια αυτά είναι φτηνά και έχουν μειωθεί δυστυχήματα.
1: Ναι, αλλά ο δρόμος πότε θα φτιαχτεί, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν πίστευα να τον δω εν ζωή να είναι.
1: Τώρα χτύπα ξύλο, είναι δυνατόν. Εγώ σας λέω για το μετρό Θεσσαλονίκης, οι άνθρωποι εδώ πέρα 50 χρόνια περιμέναν κι αυτοί και τι είδανε, 4 στάσεις. Και πόσα εκατομμύρια δίνανε σε αποζημιώσεις, ξέρετε, χαμός έχει γίνει, πολύ φράγκο.
0: Δεν πληρώσαν αυτά. Εμείς, ο λαός.
1: Εμείς τα δώσαμε τα λεφτά. Ποιοι τα βγάλανε τα λεφτά είναι το θέμα.
0: Ήτανε στη Θεσσαλονίκη το μετρό, οικονομούσαν οι εργολάβοι από το μετρό, τελείωσε εκεί πέρα. Ο ΒΟΑΚ τώρα είναι το νέο κόλπο, μεγάλο.
1: Βέβαια και το flyover εγώ πιστεύω θα καθυστερήσει. Θα δείτε τώρα εδώ τι έγινε να γίνει.
0: Πολύ πράγμα. Τίποτα δεν γίνει. Δεν βολεύει κανέναν να γίνει κάτι στην ώρα του στη χώρα.
1: Μα, μα είναι ένα κόλπο αυτό να παίρνουν από τα κρατικά ταμεία χρήματα με αποζημιώσεις σε συγκεκριμένους εργολάβους. Και ποιος μου λέει εμένα, κύριε Πετράκη, ότι δεν έχει συμφωνήσει χύψη η κυβέρνηση με τον εργολάβο ότι αν καθυστερήσουν θα πάρει αποζημίωση και ότι από αυτή την αποζημίωση θα δώσει ένα κομμάτι κάτω από το τραπέζι πίσω.
0: Προκαλώ οποιονδήποτε, όσο λίγα γράμματα και να ξέρει, άμα διαβάσει κάποιους όρους σύμβασης, θα δει ότι είναι φτιαγμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταλήγουν όλες τις υποζημιώσεις. Όταν ένα κράτος, το ελληνικό κράτος, το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι τόσο αργό και γνωρίζει ότι σε περιπτώσεις απολωτριώσεων θα γίνουν στάσεις, έτσι, όταν είναι απολωτριώσεις, όταν πάντα στάσεις. Και λες, υπογράφεις ότι πρέπει να του παραδώσεις το κομμάτι αυτό σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, αφού ξέρεις ότι με τις εστάσεις θες το λιγότερο 6-7 χρόνια να τελειώσει τα δικαστήρια. Πώς υπογράφεις για δύο χρόνια. Άρα, γνώσου τα 5 χρόνια αυτά που ζημιώνεις παραπάνω. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Άρα, επί τούτου το κάνουν, κύριε Σερέντη, να αποζημιώσουν τους εργολάβους.
1: Εννοείται, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Αποδεικνύεται, δεν το πιστεύω και εσύ και εγώ, αν δούνε τις συμβάσεις. Του λένε, λέει σε δύο χρόνια. Πώς σε δύο χρόνια, αφού είναι στάσεις, δεν έχεις 7 χρόνια να γίνουν τελειωμένες των δικαστικά. Πώς δίνει δύο χρόνια στη σύμβαση στον άλλο που έχει παραδώσει το χώρο για να το ανοίξει.
1: Σωστό.
0: Έτσι λέμε το όλος, εγώ για να κατεβάσω τα μηχανήματά μου, για να κατεβάσω τους μελετητές μου, τους εργοδικούς μου, τους εργάτες μου, τους χειριστές μου. Θέλω. Αποζημιώσει όλα τα χρόνια 200 εκατομμύρια. Πάρτε τα. Και ποιοι τα πληρώνουν, ο Γρηγόρης, ο Κώστας, ο Νίκος, η Κατέρνη, η Μαρία και ο Παναγιώτης. Με τη υγεία μας και καλά μας κάνουν.
1: Άρα να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα, καλά μας κάνουνε.
0: Και λίγα μας κάνουνε.
1: Και λίγα μας κάνουνε. Δηλαδή, τι άλλο να μας κάνουνε, κύριε Πετράκη.
0: Καλωδικά να μας δίνουν 3 φορές τη μέρα, κάνουν την αντιβίωση με μπούρδουλα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πριν το φαγητό ή μετά το φαγητό.
1: Δηλαδή τι λέτε, για να καταλάβω, δηλαδή μετά από όλα αυτά που έχουμε πάθει πρέπει να μας δέρνουν και 3 ώρες τη μέρα. Ναι.
0: Μήπως μας έχουν διαλύσει την υγεία, μας έχουν διαλύσει την παιδεία, τους νέους γνωστούς στο εξωτερικό όλα τα λαμπά μυαλά, πουλάνε τη γη, χαρίζουνε όλα τα φιλέτα της χώρας μας και εμείς τους χαιρετάμε και τους παίζουν παλαμάκια και τα κορώμαστε μεταξύ μας με αυτούς. Εμείς που πεινάμε για τους φορτά τους. Όχι, εφερέτη, δεν το ανέχομαι εγώ αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, κύριε Μετράκη, εγώ διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι τρεις ώρες δεν είναι αρκετές.
0: Όχι τρεις ώρες, τρεις φορές τη μέρα.
1: Αυτό λέω, δεν είναι αρκετές. Δεν είναι αρκετές τρεις ώρες. Θέλει δύο το πρωί, δύο το μεσημέρι και δύο το βράδυ για να στρώσουν χαρακτήρα.
0: Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, να ξεκινήσουμε από αυτό και βλέπουμε.
1: Εντάξει. Εντάξει, όπως θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Μετράκη. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία και ευλογία να έχετε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σύμβυρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Η φωτιά άφησε πίσω της σχεδόν 4.000 καμένα στρέμματα, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για τη Χαλκιδική, κατηγορία κινδύνου 4. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΑΤΑΜ. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη Αρκαδίας. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στη φυλακή οδηγεί το 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές μέσα σε λίγες ημέρες στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμό κατά εξακολούθηση. Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά μου, ισχυρίστηκε ο δράστης. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελιών ή λαθών στη διαδικασία αδειοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, σημειώνει το ΚΚΕ. Οι άριστοι για ακόμα μια φορά αποδείχτηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαθροχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων συνελήφθη στην περιοχή της Φιλοθέης στην Αθήνα 48χρονος Αλβανός διοκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της χώρας του για ανθρωποκτονία. Ειδικότερα, ο 48χρονος κατηγορείται ότι πριν από 20 χρόνια, το 2006, στα Τύρανα της Αλβανίας, τραυμάτισε θανάσιμα ομοεθνή του, πυροβολώντας τον με όπλο. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Έκτακτα μέτρα της τροχέας τίθενται σε ισχύ στις εθνικές οδούς, με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου σήμερα 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ και αύριο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Αύριο Σάββατο του 15 Αύγουστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και ισχυρή άνεμη έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα Παρασκευή 14 του μηνός Αυγούστου του 2026. Πάμε στην σημερινή εκπομπή, μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο, μία μέρα πριν από τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, και πιστεύω και εύχομαι όλοι να είστε καλά. Βεβαίως είχαμε αυτές τις τρομακτικές φωτιές χτες στη Χαλκιδική που προκάλεσαν σε όλους μας μία στεναχώρια πολύ μεγάλη, και πολύ μεγαλύτερη στεναχώρια σε αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους, τα ζώα τους, τα αυτοκίνητά τους, τις περιουσίες τους. Να πω το κουράγιο όλων μας, ελπίζω και εύχομαι και η πολιτεία να ανταποκριθεί μετά από τη ζημιά την οποία πάθανε με τη φωτιά η οποία έκαψε καταπληκτικό, φανταστικό δάσος περιοχής Σίβηρης Φούρκας, σπίτια, και οι άνθρωποι εκεί χρειάζονται τη συμπαράσταση όλων μας. Μάλιστα γίνεται μια προσπάθεια, να σας δώσω και την πληροφορία, γίνεται μια προσπάθεια από εκεί, από τους συλλόγους της περιοχής, να συγκεντρωθούν και νερά και διάφορα κλπ. Και για τους πυροσβέστες, αλλά και επίσης και για αυτούς οι οποίοι μέναν εκεί και τώρα τους έχουν πάει σε κάποια άλλα σπίτια να μείνουν, κάποια άλλα ξενοδοχεία, κάπου προς τα δεξιά-αριστερά. Έχω κάτι πληροφορίες, αλλά δεν θέλω να τις αναφέρω τώρα, γιατί πρέπει πρώτα να τις επιβεβαιώσω 100% και μετά να τις αναφέρω. Είναι κάποιες πληροφορίες που βγαίνουν και δεν είναι καθόλου καλές για κάποιους, δηλαδή για το πώς αντιμετώπισαν αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους. Επαναλαμβάνω ότι θα το ψάξουμε λίγο και θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα, πάμε στα εντός των τυχών, εμείς τα αθλητικά μας για το 2ωρο αυτό, από τις 4 έως 6 στο Focus 103,6, σήμερα Παρασκευή 14 του μηνός, ζωντανή εκπομπή εννοείται, είμαστε εδώ στις επάλξεις και ενημερώνουμε τον κόσμο και σχολιάζουμε αυτά τα οποία συνέβησαν και χθες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ και σήμερα, και επίσης πρέπει να συμβούν από εδώ και πέρα, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, και για τον Άρη και για τον Ηρακλή και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε όλα στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί στην αρχή θα κάνουμε μια σκούπα του ρεπορτάζ, θα πάμε λίγο και σε κάποια σχόλια για το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ και επίσης για την κατάσταση στο δικέφαλο του Βορρά, η οποία δεν είναι καθόλου καλή και ψυχολογικά αυτή τη στιγμή, γιατί μετά τον αποκλεισμό από το Europa League και τον υποβιβασμό στο Conference League, βεβαίως δεν μπορώ να πω ότι είναι τραγικό. Το γεγονός ότι όμως ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει στο League Phase του Europa League είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, στεναχωρεί τον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί θέλαν να παίξουν εκεί. Από τη στιγμή που η ομάδα τους δεν ήταν άξια να παίξει εκεί, γιατί η Άντερλεχτ έκανε 2 νίκες και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ήταν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ στα 2 παιχνίδια, είχε και τη βοήθεια της διαιτησίας, για να τα λέμε όλα. Γιατί και χτες, το πρώτο παιχνίδι, το ισπανικό κοράκι, χτες το ιταλικό κοράκι, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάρκεια του αγώνα. Δεν έχω καταλάβει γιατί ακυρώθηκε ακόμη τον γκολ του Καμαρά. Για ποιο λόγο δηλαδή θεώρησαν μετά ότι ήταν εκτεθειμένος ο Γερεμέγεφ. Δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί δεν απέβαλε παίχτη της ομάδας της Άντερλεχτ, ειδικά εκείνο των Μπιανκών, εκείνη την κινητή Καρμανιόλα, τον προκλητικότατο, ο οποίος μετά τον γκολ του Γερεμέγεφ με πέναλτι μπήκε μέσα στα δίχτυα, πήρε την μπάλα επίτηδες για να δημιουργήσει πρόβλημα και έπεσε στην παγίδα ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν έχει χτυπήσει κανέναν. Ο Ζίβκοβιτς δεν χτύπησε κανέναν. Θέατρο έκανε εκείνος που έπεσε κάτω παίχτης της Άντερλεχτ. Έπιανε τον νόμο του. Εκείνος έπιανε τον νόμο του. Τον είδε ο Κωνσταντέλιας, λέει: Τι κάνεις, ρε? Του είπε ο Κωνσταντέλιας μπροστά του. Δηλαδή έκανε θέατρο 100% για να αποβάλει παίχτη του ΠΑΟΚ. Και ο διαιτητής αυτή, η κινητή Καρμανιόλα, έβγαλε τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν παίζει στο παιχνίδι το πρώτο με την Πραν, και λίγο αργότερα, ενώ πήγε και διαμαρτυρήθηκε σε στάση προσοχής ο Γερεμέγεφ στο βοηθό, απέβαλε και τον Γερεμέγεφ, και αυτός δεν παίζει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει με την Πραν με ένα σεντερφόρ, εκτός εάν τρεις τελίτσες. Ποιο είναι το εκτός εάν? Αυτό που φωνάζουμε εδώ και ένα μήνα, παιδιά. Από αυτήν εδώ την εκπομπή και από τις τηλεοπτικές εκπομπές που κάνω, φωνάζω εδώ και ένα μήνα: πάρτε σεντερφόρ. Πάρτε σεντερφόρ. Ξανά, πάρτε σεντερφόρ. Ποιος είναι αυτός ή ποια είναι αυτή? Γιατί μπορεί να είναι και η Γκοτζαρόβα ή αυτή. Ποιος είναι αυτός? Μπορεί να είναι ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης. Ποιος είναι αυτός τελικά που αποφασίζει στον ΠΑΟΚ τι πρέπει να γίνει και πώς γίνεται ο σχεδιασμός?
Γιατί το προπονητή δεν το βλέπω να αποφασίζει. Ο προπονητής είπε: περιμένω να έρθουν οι παίκτες κλπ. Ο Μάτος δεν είναι αθλητικός διευθυντής. Ο Βιερίνια δεν είναι τεχνικός διευθυντής. Δεν υπάρχει τμήμα σκάουτινγκ. Δεν προσλήφθηκαν δύο άτομα στο τμήμα σκάουτινγκ, οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν τεχνοκράτες και ότι ξέρανε όλη την Ευρώπη και όλα τα σχετικά. Πού είναι αυτοί, ρε παιδιά, για να φέρουν το center for. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει καταντήσει, γιατί περί κατάντιας πρόκειται, να μην βάζει ο προπονητής να κάνει αλλαγή το center for 46 και να μην βάζει center for, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στο Γερεμέγεφ, και να βάζει center for τον Κωνσταντέλια και να παίζει με χαφ τον Καμαρά. Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει να μην πάρει ο ΠΑΟΚ center for? Εγώ πριν από 15 μέρες φωνάζω, δεν κοιτάξτε αυτά τα οποία λέω. Εγώ έχω πει χιλιάδες φορές και το επαναλαμβάνω επίτηδες, για να χτυπάει στα μηνύγκια κάποιον. Επίτηδες το λέω κάθε φορά που μιλάω. Δεν είμαι υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν θέλω να είμαι ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτά τα οποία θα λέω θα τα βγάζω μέσα από την καρδιά μου και την ψυχή μου, γιατί τα πιστεύω πραγματικά εμπειρικά. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είχε πάρει center for χτες. Ένα μήνα φωνάζω, αν θέλετε και δεν έχετε λεφτά, να το πω χωριάτικα, μην παίρνετε το Γιαννούλη να δώσετε 4 εκατομμύρια, πάρτε σεντερφόρ να δώσετε 4. Θα πάρετε σεντερφοράρα. Πήγανε, πήραν το Γιαννούλη. Καλά κάναν και πήραν το Γιαννούλη. Καλός παίχτης, θα βοηθήσει στο μέλλον. Χτες δεν φάνηκε, αλλά θα βοηθήσει στο μέλλον. Καλός παίχτης ο Γιαννούλης, δεν το συζητάμε. Εκεί έχεις όμως άλλα 3 αριστερά μπακ. Έχεις τον Μπάμπα, έχεις τον Γκόμες, έχεις τον Τέιλορ. Και τον Τέιλορ τον έκανε αμυντικό χαφ, γιατί δεν έχει αμυντικό χαφ. Δηλαδή, άκου να δεις τι γίνεται. Ποιος κάνει το σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, μπορείτε να μας πείτε? Ένα μήνα φωνάζω, δεν το λέω τώρα εγώ. Εγώ το λέω και πριν από τα μάτς με την Δυναμό και στη διάρκεια των αγώνων με την Δυναμό. Πάρτε center for, πάρτε αμυντικό χαφ, γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν θα παίξει. Από την αρχή της προετοιμασίας φωνάζω και λέω αυτά. Πάρτε τις εκπομπές όλες, ακούστε τες. Δεν ξέρω τι σας λένε οι άλλοι. Δεν ξέρω τι λένε και αν άγονται και φέρονται από αυτά που θα τους πούν να πούνε, γιατί υπάρχουν και εντολές που πέφτουν. Λοιπόν, εγώ λέω αυτά που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έκανε έγκλημα κατά του εαυτού του με το να μην πάρει ένα σεντερφόρ. Ποτέ δεν έχει πάρει σεντερφόρ ο ΠΑΟΚ στην αρχή της προετοιμασίας. Ποτέ. Αυτό είναι τραγικό. Ποτέ δεν έχει κλείσει ένα παίχτη. Από τον Μπρίγιοβιτς που έφυγε και τον έφερε, τον Μπρίγιοβιτς τον έφερε ο Ίβιτς, αν θυμάστε. Από τη μέρα που έφερε λοιπόν τον Μπρίγιοβιτς ο Ίβιτς και μετά όταν πουλήθηκε ο Μπρίγιοβιτς, μάλιστα δεν πουλήθηκε, πληρώθηκε η ρήτρα από τις Κελεμπίες και έφυγε, πήγε κάτω για να πάρει τα φράγκα και τα πήρε. Από τότε ο ΠΑΟΚ έχει να δει καλό σεντερφόρο. Ο Γιακουμάκης πέρσι ήταν ένας καλός παίχτης, δεν ήταν Μπρίγιοβιτς, ένας αγωνιστής παίχτης, ο οποίος έκανε στα στοίχησε στον ΠΑΟΚ 7 εκατομμύρια. Από τη στιγμή που είχες να δώσεις 5 εκατομμύρια για να πάρεις αριστερό μπακ το Γιαννούλη, μιλάω με βάση τη λογική εγώ αυτή τη στιγμή. Γιατί να μην δώσεις 7 αν είναι έτσι, θα κρατήσεις το Γιακουμάκι. Ή γιατί να μην δώσεις άλλα 3 εκατομμύρια και όχι 7 να πάει να βρεις ένα center for. Τι να περιμένεις 31 Αυγούστου. Να κάνεις τι 31 Αυγούστου, αν έχεις αποκλειστεί και από την Μπραν. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για όλους τον ΠΑΟΚ. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Δηλαδή ο κόσμος. Γιατί όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, έτσι. Ο κόσμος βλέπει τα αποτελέσματα. Γουστάρει να κερδίζει η ομάδα του και αν δεν κερδίζει, τρώει μπινελί και ο Σαββίδης, ο προπονητής, οι παίχτες, οι δημοσιογράφοι, η κοινωνία, ο ξάδερφός του που του μιλάει, η κοινωνία ολόκληρη. Τρελαίνεται το κόσμος. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί εάν υπήρχε οργάνωση, εάν υπήρχε συντονισμός. Εγώ βλέπω ότι στο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν υπάρχει συντονισμός από την αρχή της χρονιάς. Αυτό βλέπω. 1,5 μήνα φωνάζω, τα λέω τώρα. Πάρτε τις εκπομπές όλες και ακούστε τες. Όλες είναι στο διαδίκτυο εκπομπές. 1,5 μήνα λέω, πάρτε πρώτα center for. Κλείστε ένα center for. Εντάξει, δεν θα τον πάρει στο Γιακουμάκι, αλλά πάρε έναν άλλον. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα center for στον κόσμο ολόκληρο να έρθει στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Και μου φέρατε τον Τζάλοφ. Επιστροφή Τσάλοφ πίσω για να του δώσετε δεύτερη ευκαιρία. Τραυματίστηκε 6 μήνες έξω. Και ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα, την Πέμπτη, παίζει με την Μπραν. Ένα παιχνίδι που αν χάσει ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί, τελειώνει και η Ευρώπη και αρχίζουν μετά μπερδέματα. Και σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα έχει μόνο το Μύθου. Δεν έχει άλλο σεντερφόρ. Μόνο ο Μύθου υπάρχει. Αυτό δεν είναι λάθος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για να καταλάβω δηλαδή. Και τι πρέπει εγώ να πω, ότι όλα είναι καλά? Μια χαρά όλα? Λάθος σχεδιασμός είναι 100%. Έπρεπε λοιπόν
να έχει πάρθει ο σεντερφόρ, έπρεπε να έχει πάρθει ο αντικαταστάτης του ΜΕΙΤΕ, ένας αμυντικός χαφ, ο οποίος να υπάρχει στην ομάδα, γιατί δεν υπάρχει άλλος αμυντικός χαφ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα, δηλαδή αυτοί οι τρεις, ο Ζαφίρης, ο Σανταμαρία και ο Λουσε, ο οποίος ήρθε και δεν έπαιξε. Δεν τον έβαλε ο προπονητής, ξέρω εγώ, για να πείσω ότι τον εμπιστεύεται. Και αυτοί και οι τρεις είναι οχταράκια, δεν υπάρχει εξάρι, εξάρι δεν υπάρχει, είναι μόνο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος ΜΕΙΤΕ είναι στο κρεβάτι του πόνου. Άρα λοιπόν έπρεπε να έχεις πάρει και χαφ. Επίσης δεν έχεις μπακ δεξί. Έπρεπε να έχεις πάρει και δεξί μπακ. Και μέσα σε όλα αυτά τα στραβά τα οποία γίνονται, γιατί στο χθεσινό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν άξιζε να κερδίσει, θα το έπαιρνε το μάτς μόνο σαν πειρατικό. Αν και θα πρέπει να επισημάνω ότι και τα τρία γκολ που έφαγε, τα έφαγε από λάθη δικά του. Εγκληματικά λάθη και αμέλειες. Δηλαδή αυτό το δεύτερο γκολ, παιδιά, αν πάτε να δείτε ένα παιχνίδι προοδευτική ελπίδα Τούμπας ή πάτε στην άλλη πλευρά να δείτε ένα παιχνίδι Παύλος Μελάς με Φίνικας Πολύχνης, τέτοια λάθη δεν γίνονται με τίποτα. Είναι άλλο το επίπεδο. Αφήνετε ρε εσείς, θα μας τρελάνετε ρε επαγγελματίες παίχτες με ένα εκατομμύριο το χρόνο καθένας. Αφήνετε τον παίχτη της Άντερλεχτ, παίρνει την μπάλα από το κέντρο, κατεβαίνει και δεν μαρκάρει κανείς. Δεν του κάνει ένας ένα φάουλ. Και φτάνει έξω από την περιοχή στα 50 δευτερόλεπτα με το παρχή στο δεύτερο μήχρονο και πλασάρει σαν να ήταν στην προπόνηση της Άντερλεχτ και κάνει γκολ 2-1 και κοιτιέστε μεταξύ σας. Εκεί δεν φταίει ο προπονητής, δεν φταίει ο Σαβίδης, δεν φταίμε εμείς, δεν φταίνει η φίλα, δεν φταίει κανείς. Φταίτε εσείς που είστε μέσα στο γήπεδο. Αυτά τα γκολ δεν τρώγονται. Όπως επίσης και στο πρώτο γκολ, το οποίο κάνει την κεφαλιά αυτή η κινητή καρμανιόλα που λέγεται Μπιανκόν και αποκρούει ο Παυλέγκο, ο οποίος κάνει λάθος απόκρουση φυσικά εκεί, αλλά έχει σώσει άλλα δύο πριν που έπρεπε να είχαν σκοράρει αυτοί. Ειδικά εκείνο του Τσφέτκοβιτ, το τέτα τέτ, που πετάγεται και τη σώζει, του βάζει το χέρι ψηλά και αποκρούει. Είναι απίστευτη απόκρουση. Και άλλη μία έκανε πριν τον γκολ. Πετάγεται λοιπόν ο σκόρερ ανάμεσα από δύο-τρεις και κάνει αυτό τον γκολ. Αργούνε οι κεντρικοί αμυντικοί. Ο Μιχαηλίδης δεν είναι καλά. Ο Μιχαηλίδης δεν είναι καλά. Είναι πολύ αργός. Δεν ξέρω, δεν ξεκίνησε καλά την χρονιά. Πέρσι έκανε κάποια πολύ καλά παιχνίδια. Φέτος δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία από ό,τι φαίνεται με τον Ελουστόντο, ούτε με τον Χατζηδιάκο ήταν καλή συνεργασία στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά γενικά ο Μιχαηλίδης δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί για να συνέλθει ο παίχτης, δεν ξέρω τι θέλει, καλύτερα νομίζω ο προπονητής. Αλλά και στα χαφ, ο Ζαφίρης και ο Ελουστόντο ήταν ήταν στην Καλαμαριά και ο άλλος ήταν στον Εύωσμο. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η συνοχή στο κέντρο. Ειδικά στη φάση του γκολ που είχε, πήγε ο Καμαρά και είχε τρία χαφ. Δηλαδή ο Καμαρά έπαιζε κάτι σαν δεκάρι, κάτι σαν μπροστά από αυτούς τους δύο κλπ. Δεν υπήρχε ούτε μπροστά ούτε πίσω. Δεν μάρκαρε κανέναν και φάγανε τον γκολ. Άρα λοιπόν η κριτική, τι κριτική να κάνω εγώ τώρα για αυτή την ομάδα, η οποία τρώει γκολ στο 13ο δευτερόλεπτο μέσα στην Τούμπα και στο 50ο δευτερόλεπτο μέσα στο Βέλγιο. Στο δεύτερο μήχρονο. Δεν μπορείς να κάνεις κριτική. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι, παιδιά, κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Παίρνετε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, 1,5 εκατομμύριο καθένας και φάγατε τέτοιο γκολ. Ντροπή. Μόνο αυτό έχω να πω. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής με την επιλογή την οποία κάνει στο ημίχρονο, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι εγώ ήμουν ο πρώτος που εκθίασα τον προπονητή και είπα ότι μπράβο για τις κινήσεις τις οποίες έκανε παρά το ότι έχασε ένα 0. Την ομάδα την ανακάτεψε, ανακάτεψε την τράπουλα κλπ. Ούτε τώρα θα κράξω τον προπονητή. Γιατί δεν θα τον κράξω? Γιατί υπάρχει το προηγούμενο ενός προπονητή του Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ, δεν είχε καλό ξεκίνημα. Τον διώξανε, το φάγανε, είτε λέγονται παίχτες, είτε λέγονται δημοσιογράφοι, είτε λέγονται, ξέρω εγώ όπως και αν λέγονται, παράγοντες όπως και αν λέγεται, θέλετε πείτε το. Τον φάγανε, έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Πήγε αυτό το παλικάρι στην Παλμέιρα, τον σώσατε, τον έσωσε, όλοι εσείς που τον κράζατε, τον σώσατε τον Φερέιρα, πήγε, πήρε τα εκατομμύρια, πήρε και το διεπιρωτικό δύο φορές, έκανε μεγάλη καριέρα, τον ψάχνει Παλμέιρας και τώρα έχει κάνει, παίρνει το χρόνο, αυτή τη στιγμή το χρόνο, παίρνει 20 εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια ευρώ παίρνει το χρόνο, μόνο αυτός. Σκέψου τώρα τι γίνεται, στον ΠΑΟΚ είχε έρθει με ένα. Και εκεί παίρνει 20.
Όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ από την Μπράγκα έπαιρνε 1 εκατομμύριο. Και τώρα παίρνει 20 το χρόνο. Μπράβο, τον κάνατε μάγκα. Επομένως, επειδή υπάρχει το προηγούμενο με τον συγκεκριμένο προπονητή, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον αν δεν δω βέβαια ότι κάνει εγκλήματα ο σημερινός προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, να τον κράξω. Ξέρετε γιατί? Γιατί χτες εξήγησε κάποια πράγματα, πώς σκέφτηκε την αλλαγή στο ημίχρονο. Άρα εγώ παίρνω την απόφαση αυτή του Λύση και τη στέλνω κατευθείαν στη διοίκηση με email. Δεν το έκανα. Τη στέλνω ραδιοφωνικό email αυτή τη στιγμή και λέω στη διοίκηση του ΠΑΟΚ: πήρατε χαμπάρι ότι ο Λύση το έκανε επίτηδες για να σας δώσει το μήνυμα ότι δεν έχει σεντερφόρ? Γιατί αυτό έκανε ο Λύση. Ο Λύση έκανε αυτό. Ξεκινάω δεύτερο ημίχρονο, βγάζω το βασικό σεντερφόρ που νομίθου και βάζω αλλαγή, έναν χαφ τον Καμαρά και έναν ακόμη δύο τον Γιαννούλη στη θέση του Μπάμπα και αφήνω έξω στον πάγκο το Γερεμέγεφ, το δεύτερο σεντερφόρ μου, και το βάζω μετά. Ο οποίος βέβαια Γερεμέγεφ είναι, όπως τα είδατε ενδεχομένως, ανόρεκτος γιατί δεν παίζει. Όπως είδατε και μετά δεν είχε όρεξη, δεν μπήκε μέσα και ήταν, εντάξει, λίγο κουνήθηκε στην αρχή, μετά γεια σας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν κομμένος στα δύο. Ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας τον οποίον ξέρουμε, αλλά τον Κωνσταντέλια, να σας πω για κάτι ακόμη, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθείτε την προσπάθεια του αντίπαλου προπονητή να κόψει τον Κωνσταντέλια και στα δύο παιχνίδια, και εδώ στην Τούμπα και εκεί στο Βέλγιο, ο προπονητής της ομάδας της Άντερλεχ τον Κωνσταντέλια τον πήγε τέλεια. Τον μάρκαρε τέλεια, παιδιά. Δεν τον άφησε να πάρει την μπάλα. Και θεωρώ ότι ένα κομμάτι αυτής της επιτυχίας της Άντερλεχτ το έχει από την τακτική του ο προπονητής, ο Μπρούνο, ο προπονητής της Άντερλεχτ. Θα μου πεις, τι είναι ρε φίλε, είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι ο Κωνσταντέλιας είναι το μεγάλο αστέρι του ΠΑΟΚ. Βεβαίως, καθόλου δύσκολο δεν είναι. Το θέμα είναι πώς θα τον κρατήσει τον Κωνσταντέλια. Εγώ δεν λέω αν μπλόκαρε τον Κωνσταντέλια που θα έπρεπε να τον μπλοκάρει ή τον Τάισον τέλος πάντων, αλλά πώς θα τον κρατήσεις. Και επειδή είπα Τάισον, δυστυχώς βλέπω ότι ο Τάισον τη χρονιά τη ξεκίνησε πολύ αργά και κάποια στιγμή, ρε παιδιά, δείχνει η κάμερα τον Τάισον από την πλευρά που ήταν η Πάγκη. Κάνει μια αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ και παίρνει την μπάλα ο Τάισον και ξεκινάει να φύγει και τον βλέπω ότι φουσκώνει. Η κάμερα τον έδειχνε, δεν ξέρω πώς το προσέξατε, ότι δεν είχε δυνάμεις δηλαδή για να κάνει το sprint απέναντι στο δεξιό back half της Anderlecht. Και γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Τάισον, αν προσέξατε, σε όλο χτες το παιχνίδι, με το που έπαιρνε την μπάλα, δεν έφευγε ποτέ μπροστά, κάτι που το έκανε στις προηγούμενες χρονιές, γιατί δεν έχει τις δυνάμεις νομίζω πλέον να το κάνει, και γύριζε πίσω την μπάλα ή πλάγια ή πίσω, ή πλάγια ή πίσω, ή παράλληλα ή πίσω. Δηλαδή μπροστά σπάνια να πέρασε πάσα μία ή δύο ή να βγει και ο ίδιος μία ή δύο φορές μπροστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο γκολ μόνο που βάζει, μόνο στο γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς και σοβαρίζει 1-1, βγάζει την καταπληκτική σέντρα, γιατί είναι ποιοτικότατος παίχτης, δεν το συζητάμε, και βγάζει την καταπληκτική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, στο Ζίβκοβιτς, ο οποίος κάνει την κεφαλιά και κάνει το 1-1. Και εκεί παίρνεις ας πούμε μια ψυχολογία και λες, όπι σοφάριζε τώρα, ένα γκολ έμεινε, για να δούμε τι γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και στα 50 δευτερόλεπτα τρως γκολ. Άντε ρε, φύγετε από εδώ. Στα 50 δευτερόλεπτα τρώτε γκολ. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς μπήκε αυτό το δεύτερο γκολ της Άντερλεχτ? Ποιος μαρκάρει? Με τα μάτια μαρκάρανε. Τρομερό. Και έρχεται τώρα ο ΠΑΟΚ και λέει τι γίνεται την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, παιδιά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι χτες, σήμερα, αύριο, όποτε και να μπορεί, ο Ιβάν Σαββίδης είναι υποχρεωμένος να μπει αυτός μπροστά. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Δεν υπάρχει Γκοτζαρόβα, δεν υπάρχει ξέρω εγώ ποιοι είναι στο συμβούλιο, δεν υπάρχει κανείς. Βγες μπροστά, κύριε Σαββίδη, πάνε πάρε τους παίχτες, φώναξε τους εδώ όλους, ποιοι είστε, ελάτε εδώ, ποιοι είστε στο σκάουτινγκ, ο τάδοντα, έλα εδώ προπονητή, έλα εδώ Μάτος, έλα εδώ Βιερίνια, ποιος είναι ο σέντερφορ που έχετε βρει, είναι ο τάδε, πώς στοιχίζει, 4 εκατομμύρια, πάρτε τα, πάντε φέρτε τον. Δεν έχεις καμία τύχη χωρίς σέντερφορ.
Καμία τύχη δεν έχεις. Πού πας χωρίς σεντερφόρ? Δεν έχεις καμία τύχη χωρίς αμυντικό χαφ. Δεν μαρκάρουνε στο κέντρο. Πού πάτε? Και στο πρώτο παιχνίδι εδώ πάλι τους πήρα το κέντρο. Και λες για σέντερφορ και λέω προπονητής, θέλω ένα κοντό γιατί οι άλλοι δεν είναι ψηλοί. Και βλέπεις θες πάλι δεύτερη φορά αυτό το Τσβέτκοβιτς. Αυτή τη σφαίρα, ο οποίος έχει κάνει γιογιό στο πρώτο παιχνίδι σε τέσσερις φάσεις, έχει κάνει και τον γκολ στο 0-1 εδώ μέσα στην Τούμπα και χτες πάλι σου κάνει τρεις-τέσσερις φάσεις και είναι άτυχο στη φάση με τον Παβλέγκα, γιατί ο Παβλέγκα πέφτει και σώζει, σηκώνει ψηλά το χέρι και σώζει τον ΠΑΟΚ για να γίνει το 1-0, ας πούμε, σε εκείνη τη φάση που βγήκε μπροστά πιο γρήγορα από όλους. Η κεντρική αμυντική του ΠΑΟΚ το χάσανε. Ένα τέτοιο παίχτη σαν τον Τσβέτκοβιτς δεν μπορείτε να βρείτε σε όλη την Ευρώπη? Θα μας τρελάνετε, ρε. Εγώ δεν είμαι σκάουτερ. Σκάουτερ δεν είμαι. Στο διαδίκτυο να μπω, που λέει ο λόγος, γιατί εδώ υποτίθεται ότι έχεις μια δουλειά. Κάνεις μια δουλειά. Εδώ υποτίθεται ότι πληρώνεις 10 άτομα για να βρίσκουν λίστες παιχτών, να τους παρακολουθούν, να σου κάνουν εισηγήσεις, να λένε αυτός κάνει, εκείνος δεν κάνει, να βρίσκουν ακόμη και ποιο είναι το γενεαλογικό του δέντρο, να βρίσκουν αν είναι καλός χαρακτήρας ή αν είναι τσόγλανος, να τα βρίσκουν όλα. Γι' αυτό τους πληρώνεις. Και δεν έχουν βρει ένα center for μέχρι τώρα για να στο φέρουνε με 2-3 εκατομμύρια. Γιατί όταν δίνεις 4 εκατομμύρια, 5,5 συνολικά για να πάρεις τον 6, ξέρω εγώ, για να πάρεις τον Γιαννούλη, πρέπει να δώσεις 4 για να πάρεις center for. Μη σου πω πιο πολλά. Αυτό είναι το αυτό που μας μπερδεύει. Ποιος αποφασίζει, ποιος σχεδιάζει? Κάποιος λέει, μου λέει σήμερα ένας, γιατί μιλάω με διάφορους οι οποίοι βεβαίως δεν είναι, είναι άνθρωποι που σκέφτονται, έχουν άποψη, ξέρουν τα θέματα γενικότερα, τα ποδοσφαιρικά και ειδικότερα του ΠΑΟΚ, γιατί τώρα μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Και μου λέει, ξέρεις, λέει, πάνε να πάρουν ένα παίκτη και λέει, Κοτζαρόβα, μην τον πάρουμε αυτό, γιατί είναι ακριβώς. Και ποια είναι η Κοτζαρόβα? Υπάλληλος δεν είναι του ΠΑΟΚ? Εάν είναι έτσι, εάν ισχύει αυτό, γιατί μπορεί και να μην ισχύει και αν τη γυναίκα τη λένε διάφορα χωρίς να υπάρχει λόγος. Εγώ λέω, αν ισχύει αυτό και η Κοτζαρόβα είναι αυτή που φρενάρει τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Να πει, τι κάνεις, σταμάτα εδώ, εγώ πληρώνω. Θα τον πάρουμε αυτόν και τελειώνει η ιστορία. Δεν υπάρχει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Πραγματικά εδώ είναι μια κατάσταση μπερδεμένη. Το Σαββίδι, έχουμε πει 100.000 φορές ότι ο Σαββίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Κάποιοι το λένε Ευεργέτη. Εγώ θα τον πω Ευεργέτη όταν φτιάξει το γήπεδο. Όταν ο Ιβάν Σαββίδης φτιάξει το γήπεδο και το στήσει και το χτίσει και το δω και μπει ο ΠΑΟΞής την πρώτη φορά στο καινούριο γήπεδο του ΠΑΟΚ, τότε θα είναι ο Ευεργέτης του ΠΑΟΚ, ο μεγάλος Ευεργέτης. Γιατί σαν επιχειρηματίας είναι μεν, έχει ανεβάσει βέβαια το επίπεδο, αλλά είναι επιχειρηματίας. Έχει πάρει μια ΠΑΕ, από την οποία έχει διαφημίσει του, έχει την προβολή του, έχει τον αερό σακό του στα επιχειρηματικά, για να λέμε αλήθειες, μην λέμε ότι να είναι. Και είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει πάρει και πάρα πολύ κόσμο στις δουλειές του. Βεβαίως και εκτιμάει όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ τη δική του προσφορά στον ΠΑΟΚ και βεβαίως και ο κόσμος του ΠΑΟΚ πανηγύρισε που δεν έγινε καμιά στραβή που πήγε να την κάνει ο Κατσαρής για να πάρει να χτίσει το γήπεδο ο Μιστακίδης και το χτίζει ο Σαββίδης. Μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα όμως, τώρα είναι η ώρα του Ιβάν Σαββίδη. Τι να περιμένει, να περιμένει το Μάτος να του πει ποιον ή την Κοτζαρόβα κλπ. Τι ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι υπάλληλοι, σήμερα ένα ευρώ δεν είναι. Άρα μπες μπροστά, κύριε Πρόεδρε, όπως τα λέμε από αυτό το μικρόφωνο. Γιατί εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έμαθα ότι έγιναν οι διαδικασίες της ΚΑΕ με τον ΑΣ και ο Πετμεζάς βγήκε μπροστά, λέω ότι μπράβο που άκουσε ο Πετμεζάς, μάλλον, αυτά τα οποία λέγω, ή μάλλον σίγουρα, γιατί έχω μάθει τι γίνεται, ότι βγες μπροστά και βρες μια άκρη. Γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε υπάλληλοι κανός να λέμε ότι να είναι, ότι μας λένε. Εγώ είμαι εδώ για να λέω αυτά που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα του Ιβάν Σαββίδη. Τέλος. Δεν με καλύπτει καμιά Κοτζαρόβα, δημοσιογραφικά μιλάω πάντα, κανένας Μάτος, κανένας Βιερίνια, κανένας Λύση. Εδώ δεν είναι ο μεγαλομέτοχος. Στην Ελλάδα δεν είναι, ναι. Στο Πόρτο Καράζ δεν είναι, από χτες, ναι. Πάρε αποφάσεις, κύριε Σαββίδη, φώναξε τους. Τώρα το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, φώναξε να κάνουν και ένα μπανάκι στο Πόρτο Καράζ εκεί όλοι. Κτάισε τους και όλοι καμιά μπριζόλα και μιλήστε. Βρείτε τον παίχτη που θα έρθει, όχι τον έναν, τρεις παίχτες. Θέλεις οπωσδήποτε στόπερ
θέλεις οπωσδήποτε δεξί μπακ. Συγγνώμη, ναι, θέλεις δεξί μπακ, θέλεις και αμυντικό χαφ εκτός από το σεντερφόρ. Τον ένα παίχτη και άλλους τρεις, τέσσερις συνολικά. Πάρ' τους τώρα, γιατί αλλιώς η χρονιά θα είναι μαύρη. Δεν μπορεί να βγει έτσι. Εγώ αυτό βλέπω. Και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Νομίζω ότι μιλάω πολύ σωστά. Με βάση τη σημερινή πραγματικότητα. Δεν μπορεί να λες ότι είσαι ο ΠΑΟΚ και να κάνει αλλαγή ο προπονητής σου και να μην βάζει το σεντερφόρ το δεύτερο, γιατί τον έχει εμπιστοσύνη και επειδή δεν έχει τρίτο σεντερφόρ. Και να κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια. Και να λες ότι εντάξει, κάτι άλλο συμβαίνει, να βρούμε τη λύση. Τι λύση να βρεις? Τι λύση να βρεις? Κάθε χρόνο δεν γίνεται κάτι άλλο. Τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε χρόνο. Μια χρονιά μόνο έγιναν όλα καλά. Αν θυμάστε, το 17 νομίζω ήταν με το Μάτος που είχαν έρθει τότε μαζί, Σάκχοφ, Κάνιας κλπ. Εκείνη τη χρονιά που οι μεταγραφές ήρθανε με τη λήξη του πρωταθλήματος, του προηγούμενου. Και λες, όπα, κάτι γίνεται. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει από τότε και να παίρνει τίτλους. Φέτος υπήρχε μια ελπίδα με το Μάτος, με το που ανέλαβε αθλητικός διευθυντής, και εξακολουθεί να υπάρχει ελπίδα με το Μάτος. Πιστεύω ότι αν το αφήσουν το παιδί θα κάνει δουλειά, γιατί ήταν στη Βάσκο ντα Γκάμα και ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως εγώ η άποψή μου είναι, Ιβάν Σαββίδης τώρα, αυτός αναλαμβάνει άμεσα. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που προέκυψε σήμερα σχετικά με τον Παναθηναϊκό, που έχει σχέση και με τον ΠΑΟΚ όμως. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να μην παίξει το παιχνίδι με την Κηφισιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Για ποιο λόγο? Το είχε κάνει και πέρσι, αν θυμάστε, και του βγήκε, γιατί πέρασε σε ομίλους, αν θυμάστε. Γιατί θέλει να παίξει τα παιχνίδια με την Χράβετς, αυτή την ομάδα όπως λέγεται, Κράλοβο, για να περάσει σε ομίλους του Conference League, τι δεν καταλαβαίνετε. Και κάθομαι εγώ και σκέφτομαι, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ζητήσει αναβολή του αγώνα με το Λεβαδιακό? Είναι μία φορά δικαιούσε να το κάνεις αυτό σε όλη τη χρονιά. Μία φορά. Και μετά όταν πας στους 8, μπορείς και δεύτερη να το κάνεις. Εδώ λοιπόν τώρα ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρος ότι όλα είναι μια χαρά και μπορεί να παίξει Πέμπτη, Κυριακή Πέμπτη, τρία παιχνίδια με το ρόστερ το οποίο έχει και να τη βγάλει καθαρή, ας πούμε, και για τα δύο μας τα ευρωπαϊκά που έχουν μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή από το πρωτάθλημα. Έχουν μεγαλύτερη σημασία, γιατί αν δεν περάσει την Ευρώπη, κύριε Σαββίδη, θα αρχίσουν τα μπερδέματα. Νομίζω ότι όσοι είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ και ξέρουν, τα καταλαβαίνουν. Εγώ τα λέω τα πράγματα όπως είναι. Αρχίζουν μπερδέματα εάν δεν περάσεις, κύριε Σαββίδη. Επομένως πρέπει να περάσεις. Για να περάσεις πρέπει η ομάδα να είναι ήρεμη. Για να περάσεις πρέπει η ομάδα να μην ταλαιπωρηθεί. Και πρέπει να παίξει τα δύο μάτς. Για μένα προσωπικά θα είναι λάθος του ΠΑΟΚ να μην ζητήσει αναβολή του αγώνα με το Λεβαδιακό. Έπρεπε να την είχε ζητήσει ήδη για την Κυριακή. Γιατί ενδιάμεσα 9 ώρα την Κυριακή έχουν ορίσει τον αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Δικαιούσε μία φορά, κάντο για να παίξεις τουλάχιστον στην Ευρώπη στα ίσια και τα δύο μάτς και να είσαι πιο ήρεμος, πιο καθαρός. Δεν ξέρω ποιοι αποφασίζουν και αν δεν το σκέφτονται. Εμείς πρέπει να το πούμε. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι να πει ο ΠΑΟΚ ναι, θέλουμε κι εμείς κλπ. Ο Παναθηναϊκός το είπε. Και το είπε σωστά για μένα ο Παναθηναϊκός. Ότι πρέπει να γίνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν το έχει πει και δεν ξέρω αν θα το πει κιόλας. Α, και αναβλήθηκε κιόλας το Παναθηναϊκός Κηφισιά. Τώρα βγήκε η ανακοίνωση, μάλιστα αναβλήθηκε τώρα, η Super League το ανακοίνωσε για να παίξει με τη Χράτζετς Κράλοβε. Αποφάσισε επίσημα και το μάτς θα μπει μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Μα τώρα μόλις βγήκε και η ανακοίνωση, αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο. Πρέπει να το ζητήσει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να το ζητήσει άμεσα ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και νομίζω από ένα σημείο και μετά ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, σήμερα που μιλάμε δηλαδή, ο δικέφαλος του Βορρά θα πρέπει να είναι αποφασισμένος για αυτά τα παιχνίδια. Έτσι πιστεύω. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά η κατάσταση είναι αυτή.
Α, γράφουν για το Σερίφ Εντιαγέ. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα μου στέλνει ο Στέλιος ο Στεριάδης μια πληροφορία ότι... Μάλιστα. Κατάλαβα. Θα το ψάξουμε λίγο. Θα το ψάξουμε λίγο. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και για το εάν και κατά πόσο ισχύει. Έτσι. Για το εάν και κατά πόσο ισχύει. Θα δούμε. Είμαστε λίγο σε μια αναμονή αυτού του θέματος. Εάν ισχύει, αν υπάρχει κάποια συμφωνία, τι υπάρχει κλπ. Λοιπόν, τώρα έγινε αυτό. Αυτός ο Σερίφ Εντιαγέ, λοιπόν, είναι γεννημένο, είναι 30 ετών, σεντερφόρ, και λέγεται ότι, επαναλαμβάνω, Σερίφ Εντιαγέ, μου το δίνει τώρα ο Στεριάς, ότι το γράφουνε, επαναλαμβάνω, οι Τούρκοι, ότι μπορεί να φύγει, ας πούμε, και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Είναι Γαλέζος, 1,90, σεντερφόρ, εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Τον πήρανε το 25 πέρσι από τον Ερυθρό Αστέρα, Σαμσούν Σπορ, 5 εκατομμύρια τον αγοράσανε. Τώρα έχει πέσει στα 4 εκατομμύρια αξία του, όπως δίνει το Transfer Market. Όχι, 5 τον δίνει πάλι. 5 τον δίνει. Και λένε ότι έχει γεννηθεί στο Ντακάρ από τη Σενεγάλη. Επαναλαμβάνω, ο παίκτης, ο Σερίφ Εντιαγέ. Σερίφ Εντιαγέ. Εάν και κατά πόσο ισχύει ότι αυτός μπορεί να είναι παίχτης τον οποίον θέλει ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, αυτό το νούμερο, αυτό το όνομα παίζει αυτή τη στιγμή, ότι ο Σερίφ Εντιαγέ είναι κοντά στην μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, center for. Χτες έπρεπε να τον πάρουν αυτόν, εάν είναι έτσι. Χτες. Θα έχω τη δυνατότητα να μάθω σε λίγο, και εσείς θα μάθετε από εδώ την εκπομπή, μείνετε συντονισμένοι, να μάθετε αν τελικά ισχύει αυτό του Σερίφ Εντιαγέ, το όνομα που σας έδωσα, ότι είναι ο παίχτης για τον οποίο γράφουν στην Τουρκία ότι υπάρχει συζήτηση με τον ΠΑΟΚ για την περίπτωση πώλησής του ή ενδεχομένως δανεισμού του από πλευράς της ομάδας στην οποία ανήκει αυτή τη στιγμή. Και όπως σας είπα, αυτή η ομάδα είναι η Σαμσούν Σπορ. Σαμσούν Σπορ, όπως βλέπω, και Σερίφ Εντιαγέ. Παράλληλα προσπαθώ να βρω λίγο την άκρη για το αν και κατά πόσο ισχύει. Λέγεται, λοιπόν, ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είναι... λένε εδώ ότι είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Δεν λένε για σιγουριά 100%. Λένε για ολοκλήρωση της μεταγραφής. Λοιπόν, ότι είναι κοντά, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ στο να πάρει αυτόν τον παίχτη. Πίσω ανήκει στη Σαμσούν Σπορ. Το Σερίφι. Σερίφ Εντιαγέ. Θα δούμε τι γίνεται. Δίνω το όνομα. Έλεγα προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός στο μάτς με την Κηφισιά αναβλήθηκε. Πρέπει, νομίζω, εγώ και ο ΠΑΟΚ να ζητήσει αναβολή του αγώνα με το Λεβαδιακό, να παίξει Σεπτέμβριο, να περάσει σε ομίλους του Conference League και να ερεμήσουν τα πάντα. Η μοναδική ζημιά που θα έχει ο ΠΑΟΚ, αφού δεν θα παίξει σε ομίλους του, σε League Phase για την ακρίβεια, του Europa League, θα είναι οικονομική. Τα λεφτά είναι λιγότερα, αλλά αυτό είναι για την τσέπη του Σαβίδη. Για Ευρώπη πιστεύω προσωπικά ότι οι ελληνικές ομάδες παραπάνω από το Conference δεν είναι. Δηλαδή, οι ελληνικές ομάδες είναι όλες για το Conference. Ούτε τον Ολυμπιακό το θεωρώ ότι είναι για Champions League. Ο Ολυμπιακός ήδη αποκλείστηκε. Ούτε την ΑΕΚ θεωρώ για Champions League. Θα αποκλειστεί και ΑΕΚ, πιστεύω, μετά από ένα διάστημα. Εκτός αν είναι τόσο τυχερή και περάσει, μια άλλη ιστορία. Γιατί ο Ηλιόπουλος φημίζεται για τη φαρδία του. Οτιδήποτε άλλο θέλετε, πείτε του. Στην τυχή φαρδία, ήθελα να πω. Λοιπόν, από εκεί πέρα, όμως, σήμερα που μιλάμε,
ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε να περάσει σε league phase του, σε league phase έστω του Conference League, να παίξει Ευρώπη μέχρι το Φεβρουάριο. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί ΠΑΟΚ χωρίς Ευρώπη είναι σούπα ανάλατη. Δηλαδή θα τρελαθούν και οπαδοί του. Και ας σας πω και κάτι, κύριε Σαββίδη, αν δεν το έχετε καταλάβει, αν δεν έχετε πάρει στροφές το τι ακριβώς γίνεται. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ θα πάει. Άκου τι σου λέω εγώ, τα ξέρω καλύτερα. Θα παίζει ο Μιστακίδης EuroCup όλη τη χρονιά, δεν θα παίζεις εσύ και θα πιστεύεις ότι θα υπάρξει κόσμος που θα παρακαλάει να πάει στο μπάσκετ? Ο κόσμος πάει εκεί που είναι επιτυχίες, που φτιάχνεται, εκεί που γουστάρει. Ευρώπες, παίξε Conference League, δεν πειράζει. Να παίξεις όμως, γιατί αν δεν παίξεις, ανοίγει ο ασκός του όλου. Άκου τι σου λέω, πολύ καλά ξέρω την κατάσταση. Ήδη τα πρώτα μηνύματα πέσανε. Ήδη τα πρώτα μηνύματα πέσανε στην ΠΑΕ. Εάν τον πάρουν τον Ντιάγε, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, παιχτάρα ή οτιδήποτε άλλο, εθνική ομάδα Σενεγάλης, σαν παίχτη το ξέρω, τον έχω δει κάποιες φορές στο παρελθόν. Βέβαια είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει περάσει από ομάδες, έχει παίξει στον Ερυθρό Αστέρα, έχει παίξει στην Γκέζντεπε στην Τουρκία, έχει παίξει στην Άδανα στην Τουρκία, έχει κάνει κάποιες καλές έτσι μεταγραφούλες, δεν έχει παίξει στην Μπαρτσελώνα ή στην Φενέρμπαχτσε και την Γαλατά Σαράι, αλλά έχει εμπειρίες. Τώρα να πω ότι η μεταγραφή του κοστολογείται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, όσα τον απέκτησε και όσα τον απέκτησε η Σαμσού Σπορ. Και γενικά είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει βάλει μέχρι τώρα στην καριέρα του, από ό,τι βλέπω, 116 γκολ σε 304 παιχνίδια. Δηλαδή ανά 3 μάτς σκοράρει, ανά 2,80 ξέρω εγώ. Και έχει παίξει και έχει κάνει και 32 στο κύπελο. Έχει βάλει και 32 γκολ σε Ευρώπη. 32. Προκριματικά Champions League 2. Conference 2 γκολ. Στο UEFA Champions League 1. Έχει κάνει κάποια τέτοια γκολ. Λοιπόν, συνολικά να πούμε ότι είναι ένας παίχτης καλός σκόρερ από ό,τι φαίνεται. Εάν αυτός είναι παίχτης ο οποίος θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, θα το δούμε. Νομίζω ότι τώρα που επέστρεψε ο Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη, αυτό το θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνει. Όχι ότι επειδή μίλησα εγώ στην εκπομπή σήμερα ή ότι γράψαμε στις σελίδες και λοιπά στη σελίδα μας, το λέω γιατί είναι απαραίτητο να πάρθει σεντερφόρ. Χωρίς σεντερφόρ δεν πας πουθενά. Και επίσης, επειδή με ρωτούσαν κάποιοι αν προλαβαίνει ο σεντερφόρ και λοιπά, και να δηλωθεί σήμερα μία λίστα. Η λίστα αυτή, όπως ξέρετε, αλλάζει 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Άρα δηλαδή το βράδυ της Τετάρτης, πριν το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μπραν, μπορεί να περάσει, όπως έγινε με τον Γιαννούλη και τον Λουσέ, που μπήκανε Τετάρτη βράδυ. Έτσι λοιπόν και ο συγκεκριμένος, εφόσον αποκτηθεί ο Σερίφ Ντιαγέ, μπορεί να, και επαναλαμβάνω το εφόσον αποκτηθεί, γιατί είναι μια πληροφορία που μας δόθηκε από Τουρκία, και η πληροφορία λέει ότι η Σαμσού Σπορ μιλάει με τον ΠΑΟΚ για την πώληση του παίχτη. Έτσι, αυτό, όχι τίποτα άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις για να βγάλουμε και τα τελικά μας συμπεράσματα. Τώρα σας δώσω 2-3 πληροφορίες για το επόμενο παιχνίδι. Ο Πορτογάλος Νόμπρε θα είναι ο διαιτητής στο αγώνα ΠΑΟΚ Μπραν 9 παρατέταρτο την Πέμπτη, παιδιά. 9 παρατέταρτο από το Open το παιχνίδι. ΠΑΟΚ Μπραν στην Τούμπα. Διαιτητής ο Πορτογάλος Νόμπρε.
Ένας καλός διαιτητής από την Πορτογαλία. Νέλσον Περέιρα, Φρανσίσκο Περέιρα, οι δύο βοηθοί. Γκουέλιο, τέταρτος. Και για τη ρεβάνς, ο Άγγλος Τζον Μπρουξ, ο πρώτος διαιτητής. Στη ρεβάνς, δηλαδή, στο παιχνίδι ανάμεσα στην Μπραν και τον Μπάοκ που θα γίνει στην Νορβηγία, διαιτητής θα είναι ο Άγγλος Τζον Μπρουξ. Και στο ΒΑΡ εδώ θα είναι ο Ίγκλαντ, ένας Ίγκλαντ, έτσι λέγεται, και ένας Χάουαρντ, αυτοί οι δύο θα είναι στο ΒΑΡ για το δεύτερο παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε τι γίνεται και

λόγο ότι και το δεύτερο παιχνίδι θα το δείξει το Open. Για ποιο λόγο? Γιατί το Open που έχει τα δικαιώματα του πρώτου αγώνα μπορεί να τα δώσει σε κάποιο κανάλι της Νορβηγίας το πρώτο παιχνίδι, να κάνουν ανταλλαγή δηλαδή, και να έχει τη δυνατότητα να πάρει το δεύτερο μάτς στο Open. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται και κάπως έτσι πιστεύω θα γίνει. Λοιπόν, επειδή ρώτησε ένας φίλος, γι' αυτό το αναφέρω. Τώρα, έχουμε τους διαιτητές του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Κατοίκο. Ο Κατοίκος θα είναι διαιτητής στο αγώνα Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, που θα γίνει τη Δευτέρα η ώρα 6 το απόγευμα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Διαιτητής ο Κατοίκος και βοηθή θα είναι ο Μπουξμπάουμ Ανατολικής Αττικής και ο Κολιάκος Αθηνών. Το μάτς μεταδίδεται από το Sky απευθείας. Νωρίτερα στις 5 η ώρα έχουμε Άθεση Καλυθέα Λάρισα, διαιτητής ο Τουλούμης από την Εύβοια, και στις 9 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο των Σερών Ηρακλής Βόλος, 9 η ώρα, διαιτητής ο Ντάουλας Δυτικής Αττικής με βοηθούς τον Κόλια από την Ήπειρο και τον Βολιώτη από τη Λάρισα. Την Τρίτη, Ατρόμητος Πας Πύργος στις 7 η ώρα, διαιτητής ο Τσιμεντερίδης από την Κοσάνη. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, 9 η ώρα, διαιτητής ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά. Ακού να δεις ρε. Επαναφέρανε ρε το Τσέτσιλα, ο οποίος είχε σφάξει τον Ηρακλή στο παιχνίδι με τη Λάρισα πριν από 2 χρόνια στο Καφτατζόγλιο. Μπροστά στα μάτια του δεν έδωσε το πέναλτι, γιατί η γραμμή ήταν να βγει τότε η Λάρισα. Πόσο βρωμιά μπορεί να υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Και τον επαναφέρουν τον Τζέτσιλα, τον κάνα μάγκα από τα Γρεβενά. Τετάρτη 19 του μήνους, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, 5 ώρα, διαιτητής Αργυρόπουλος Σερών. Ζάκηδος Κηφισιά, διαιτητής Ανδριανός Αχαΐας. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Δετάρτη παίζουν 5 η ώρα, ο Τομαράς από τη Θράκη. Καλαμάτα Πανετολικός 5 και 4, ο Φίτσας από Πρέβεζα Λευκάδα. Και τη Δευτέρα σβήνει αυτή η φάση του κυπέλου με τον αγώνα Ελλάς Ήρου Μαρκό στις 5.30 το απόγευμα με διαιτητή την κυρία Αντωνίου από την Αχαΐα. Αυτοί είναι οι διαιτητές του πρωταθλήματος του κυπέλου Ελλάδας, συγγνώμη, της φάσης αυτής. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία σας δώσαμε. Και επίσης, επειδή πολλά μπορούν να λεχθούν κλπ, έχουμε και το Euro Cup των γυναικών του ΠΑΟΚ. Η κλήρωση περιμέναμε σήμερα. Έγινε η κλήρωση λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ τώρα στα προκριματικά του Euro Cup, είναι ποδόσφαιρο γυναικών, μετά το Champions League πάει στα προκριματικά του Euro Cup, έτσι. Αλλά να ξέρετε, αυτή είναι η δεύτερη τη τάξη, δεν σαν να είναι η Europa League αυτό τώρα. Και μετά, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, έχει και δικαίωμα να πάει στην τρίτη φάση, που είναι το challenge, το challenge αυτό λέγεται, και είναι το κάτι σαν conference, έτσι, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα και έχουμε και λέμε, τρίτο όμιλο είναι ο ΠΑΟΚ, με την Polar Bears από την Ολλανδία, με την Leiden από την Ολλανδία και με την Dynamo Uralotska από τη Ρωσία. Άκου να δεις, με ρωσική ομάδα. Στο δεύτερο όμιλο είναι η Γιάντρα Σπλίτ από την Κροατία, η Βοβοντίνα και η Μαρσέη. Στον πρώτο όμιλο είναι η Γκέστεπε, η Σάιρενς από τη Μάλτα, η Μπορντό από τη Γαλλία και η Κίνευ Κύρυση από τη Ρωσία. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Οι αγώνες θα γίνουν 30 Οκτωβρίου ως 1 Νοεμβρίου. Και η πρώτη ομάδα από κάθε ένα από τους τρεις προκριματικούς ομίλους προκρίνεται στη βάση των ομίλων του Euro Cup. Εκεί υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι ήδη και θα συμπληρώσουν 6 ομάδες που θα συνολικά τη φάση των ομίλων. Αυτές οι 6 ομάδες που θα αποκλειστούν και από τα προκριματικά του Champions League. Και οι ομάδες που θα περάσουν στους ομίλους του Euro Cup έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στο β' προκριματικό γύρο του Conference. Αυτές που δεν θα περάσουν, επαναλαμβάνω, στους ομίλους. Εξαιρουμένων αυτών που έπαιξαν στα προγραμματικά του Champions League. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δώσαμε λίγο το στίγμα του τι ακριβώς γίνεται. Να σας πω ότι στον Άρη υπάρχει η οριστικοποίηση. Πιστεύω ότι θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση για την μεταγραφή ποδοσφαιριστή. Μιλάω για τον παίχτη ο οποίος ήρθε από χτες το βράδυ και θα είναι λέγεται ο Πετρής και θα είναι, ανακοινώνεται όπου να είναι ο Πετρής, ενώ να πω ότι ο Άρης διαπραγματεύεται και για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, του Μακούν, ο οποίος είναι αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, και επίσης μιλάει και με έναν αριστερό μπακ ο Άρης. Τώρα, αυτός ο αριστερός μπακ και ο σέντερ μπακ είναι οι δύο επιλογές του προπονητή, του κυρίου Μιχάλη

Γρηγορίου. Ο Κρίστιαν Μακούν είναι 26 ετών, 1,85 ύψος. Αγωνίζεται στη βουλγαρική Λεύσκη Σόφιας και την εθνική ομάδα της Βενεζουέλας. Είναι βασικός στόχος του Άρη και είναι αριστεροπόδαρος παίχτης, ο οποίος φυσιολογικά, επειδή δεν τον θέλει η Λεύσκη, μπορεί να έρθει δανεικός για ένα χρόνο. Το συμβόλαιό του λύγει το 27. Μπορεί να έρθει δανεικός λοιπόν για ένα χρόνο και να αγοραστεί αμέσως μετά, αλλά ίσως και η Λεύσκη τον αφήσει τώρα, αυτό διεκδικούν από τον Άρη, να τον αφήσει για να προχωρήσει κανονικά τις διαδικασίες. Όσον αφορά τον Περνής, ήρθε χτες, συμφώνησε με τον Άρη, θα αντιθεί στα κιτρινόμαυρα, είναι σίγουρο. Ο Περνής 28 ετών και θα υπογράψει τετραετές, 4 χρόνια συμβόλαιο. 4 χρόνια συμβόλαιο από τη Watford, ελεύθερος, γιατί ο Άρης δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά μεταγραφή είναι, τον αγοράζει ο Άρης με 2 εκατομμύρια ευρώ και τον αφήνει ελεύθερο η ομάδα της Watford για να υπογράψει για 4 χρόνια στον Άρη, δεν έχει άλλα δικαιώματα. Αυτά ήταν, 2 εκατομμύρια ευρώ και τελειώνει η ιστορία. Και ο Άρης έκανε και μια ανάρτηση για το Ράτσιτς, που ήταν πάρα πολύ καλός και πάει καλά στο ξεκίνημα της χρονιάς, και στην ανάρτηση με γκολ που είναι το φάουλ και το γκολ που έβαλε, τα δύο γκολ με την Νάπολη, το φάουλ ήταν καταπληκτικό πραγματικά. Γράφει πάει Άρης, γκολ, πάθος και αρχηγική παρουσία, ο Ούρος Ράτσιτς στα καλύτερά του, λέει η πάει Άρης, και είναι αλήθεια ότι το Ράτσιτς τον καλοβλέπουνε, από ό,τι είδαμε κι εμείς, και στην Ιταλία και στην Ισπανία, γιατί γράφουν και πάρα πολύ καλά λόγια και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Και στον Ηρακλή, στο τέλος να πω, υπάρχει και νέα πρόσκληση, αυτή τη φορά από την αυτόνομη θύρα 10, στο παδού στη Ηρακλή, να πάνε στις Σέρες τη Δευτέρα. Δευτέρα το βράδυ, 9 η ώρα στις Σέρες, το παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα του Ηρακλή και την αντίστοιχη του Βόλου. Και υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Γιώχαν Ρος, ο οποίος έδωσε συνέντευξη και είπε ότι ο Ηρακλής μπαίνει δυνατά για επιτυχίες και ζήτησε, θέλω να γνωρίσω πολύ τον κόσμο, λέει, κλπ. Τώρα ποιοι είναι εκτός πλάνων? Ο Φοφανά, τέλος ο Φοφανά από τον Ηρακλή, είχε δανεικός από την ΑΕΚ, αλλά τέλος. Επίσης ο Ματζάρη άφησε εκτός πλάνων για την επόμενη περίοδο τον Τσιντόνι και τον Γκράιντς. Αυτοί και οι δύο λοιπόν τελειώνουν από τον Ηρακλή. Γίνεται το ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ. Σας τα είπα εγώ αυτά. Ότι με το που θα γυρίσει από την Ιταλία θα κάνει τη σύσκεψη. Αύριο Σάββατο θα βρίσκεται, 15 Αύγουστο, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Παναγιώτης Μονεμβασιώτης και έχουν μια τελική σύσκεψη για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και ποιοι ακόμη ένας ή δύο παίχτες φυσιολογικά θα αποκτηθούν από τον Ηρακλή. Εγώ το βλέπω τον Ηρακλή ότι συμμαζεύεται, παιδιά. Ο Ηρακλής συμμαζεύεται. Παίρνει από εδώ, παίρνει καλούς παίχτες. Έχει κάνει ένα κορμό με 4-5 πολύ δυνατούς παίχτες και δεν μιλάω για τους υπόλοιπους, δεν τους μειώνω, αλλά λέω ποιοι έχουν παίξει σε μεγάλα πρωταθλήματα, κάτι λαλίγκες κλπ. 4-5-6 συνολικά είναι ωραίος κορμός, δυνατός κορμός. Και οι άλλοι γύρω πιστεύω θα κάνει μια καλή ομάδα. Άλλωστε ξεκαθάρισε και ο πρόεδρος και ο προπονητής ότι ο Ηρακλής δεν πάει ούτε για πρωτάθλημα, ούτε για Ευρώπες κλπ. Την πρώτη χρονιά πάει να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία και αυτή η πορεία μπορεί να γίνει και με τον κόσμο του Ηρακλή. Πιστεύω προσωπικά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα. Στο σύντομο δελτίο ειδήσεων έκανα μια σκούπα όλου του ρεπορτάζ. Πιστεύω ότι σας έδωσα να καταλάβετε κάποια πράγματα σύμφωνα με την προσωπική δική μου αντίληψη. Μπορεί κάποιοι να συμφωνούν, μπορεί να μην συμφωνούν. Αυτή είναι η άποψή μου όμως. Δεν την αλλάζω. Μακάρι να γίνει και πίεση μέσα από αυτήν την εκπομπή για να ξυπνήσουν κάποιοι μέσα στον ΠΑΟΚ για αυτά που είπα στην αρχή. Γιατί υπάρχει ο ύπνος του δικαίου, αφού πληρώνει ο Σαββίδης κάθε μήνα, δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Έτσι πιστεύω, έτσι δείχνουν τουλάχιστον. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από την κυρία Βάλια Μπουγιουκλή. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πολλά διασύ, να έχεις χώρο να

ψυχή μου πως λείπεις. Τα όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.